0: Δεύτερη ώρα πάντα εδώ για την Παρασκευή 29 Μαΐου.
1: Ναι, να μην ξεχνάμε. Τελειώνει και αυτό. Πα, okay. Πα, πα.
0: Λοιπόν, από μεθαύριο Ιούνιος, καλοκαιράκι.
1: Ιούνιος εντελώς, πιο πολύ και τι, γιορτή.
0: Τι γιορτή?
1: Του Αγίου Πνεύματος.
0: Α, μάλιστα, ναι, οκ, okay, έχετε δίκιο. Λοιπόν, τα ξεχνάω αυτά γιατί
1: ξέρω. Το ξέρω, okay. Τα ξεχνάς γιατί έτσι κι αλλιώς εμείς εδώ είμαστε. Ναι. Τι να το κάνουμε.
0: Γιατί αυτό σημαίνει τριήμερο, το μυαλό σου πάει στα έξοδα.
1: Έλατε.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: Πάμε.
0: Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος, δύο στην τιμή του ενός, μέρος δεύτερον, φύγαμε.

0: Για πες σαν σήμερα τι.
1: Το πως σε σκέφτηκα με αυτό, ναι. Δεν υπάρχει, γιατί ξέρω πόσο πολύ αγαπάς τα ράλι.
0: Ναι.
1: Ειδικά στην Ελλάδα,
0: ναι.
1: Ειδικά τα χωμάτινα,
0: ναι.
1: Πόσες φορές έχεις πάει?
0: Πάρα πολλές.
1: Ωραία.
0: Και όχι μόνο έχω πάει, δεν έχω τρέξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, από τη μεριά της κάλυψης.
1: Έχεις διασκεδάσει, έχεις πάει σε ταβέρνες, έχεις φάει προβατίνες, ξέρω εγώ τώρα. Λοιπόν, σαν σήμερα 29 Μαΐου το 1953, που να το θυμάσαι, δεν ήσουν γεννημένος, έγινε η εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 ελληνικά πληρώματα.
0: Μάλιστα.
1: Και υπήρχαν και 7 διεθνή μέσα στα 26.
0: Βεβαίως.
1: 3 χρόνια αργότερα,
0: μάλιστα,
1: συμπεριλήφθηκε το Ράλι Ακρόπολης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα,
0: μάλιστα,
1: και σχεδόν 20 χρόνια αργότερα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι, το οποίο δεν είχα ιδέα ότι ισχύει.
0: Το WRC.
1: Όχι ότι ισχύει το WRC, ότι ήταν το Ράλι Ακρόπολης μέσα στο WRC.
0: Βεβαίως, για πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα.
1: Εντάξει, δεν το ξέρουμε.
0: Από τους δημοφιλέστερους και πιο σκληρούς αγώνες παγκοσμίως.
1: Ναι.
0: Για κάποια χρόνια. Είχε βγει,
1: ναι,
0: από το καλεντάρι, νομίζω 2-3 χρόνια,
1: ναι,
0: και πριν από 3 χρόνια πάλι μας ξανάβαλαν μέσα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση που
0: παρακαλώ.
1: Μπορεί να την έχουν πολλοί που μας ακούνε,
0: ναι.
1: Είναι πραγματικά σκληρό, δηλαδή οι ειδικές είναι δύσκολες?
0: Το ελληνικό,
1: ναι,
0: ναι, ναι, είναι πολύ σκληρό.
1: Είναι
0: πολύ.
1: Οκ.

0: προηγουμένως μου μιλούσες για το Rally Ακρόπολης,
1: ναι,
0: το οποίο πέρα από το ότι είναι ένας υπέροχος αγώνας αυτοκινήτου, είναι και μια ευκαιρία, παιδιά, για εσάς που αν θέλετε να το παρακολουθήσετε, να μάθετε πανέμορφα μέρη της Ελλάδας
1: που αλλιώς δεν θα τα περνάγατε.
0: Δεν θα τα περνάγατε, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ομορφιές μπορείτε να δείτε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στον ένα όμορφο κόσμο και θα σε πάω στην πατρίδα μου, στην Θεσσαλία.
1: Ναι.
0: Όπου εκεί υπάρχει ένα φαράγγι που είναι της Καλυψούς.
1: Α.
0: Και είναι στον Κίσαβο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λίγα μόλις χιλιόμετρα από τις ακτές του Αιγαίου, ανάμεσα στα χωριά Καρίτσα, Λάρισας και Κόκκινο Νερό. Βρίσκεται καλά κρυμμένο ένα πανέμορφο μέρος που αξίζει να το ανακαλύψετε, παιδιά. Το φαράγγι της Καλυψούς, ή όπως το λέμε εμείς εκεί στα μέρη μας, το ρέμα της Γκούρας.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Έτσι το λέτε, το ρέμα της Γκούρας.
0: Ναι. Μέσα σε πυκνή βλάστηση, ανατολικές παρυφές του Κισάβου, πραγματικά ένα όνειρο. Μοναδικά στην πεζοπορία μονοπάτια για εξερεύνηση, χαλάρωση.
1: Ναι.
0: Μπορεί να σου προσφέρει πραγματικά πολύ όμορφες καλοκαιρινές εξορμήσεις με πυκνή βλάστηση.
1: Ναι.
0: Μάλιστα εκεί θα δεις και έναν εντυπωσιακό καταράκτη.
1: Καταράκτη.
0: Ναι, μέσα.
1: Λοιπόν, τελικά πιο ωραία περνάς το καλοκαίρι μέσα στην Ελλάδα, την Ηπειρωτική, παρά στα νησιά.
0: Φίλε, πραγματικά το καλοκαίρι οι ομορφιές της ορεινής Ελλάδας δεν λέγονται. Ειλικρινά σου
1: και έχει και νερό, θέλω να πω.
0: Ναι. Πανέμορφο.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είσαι εδώ.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: μωρέ, σιγά.
1: Α, δεν μπορώ, συγχύστηκα.
0: Σιγά το συνδετικό κρίκο.
1: Όχι, όχι. Εγώ συγχύστηκα.
0: Γιατί τώρα, για πες.
1: Ο συνδετικός κρίκος.
0: Τι συνδέει, λέει, την Taylor Swift με την Elizabeth Taylor.
1: Ναι.
0: Ελάτε καλέ.
1: Ναι, ναι. Ο Κέιτσι Τράβις.
0: Α, το έχουμε καβάλει στο καλάμι.
1: Κανονικά.
0: Για πες.
1: Δεν φτάνει που είναι ωραία, δεν φτάνει που είναι νέα, δεν φτάνει που έχει λεφτά που δεν ξέρει τι να τα κάνει. Mm. Δεν φτάνει που έχει ωραίο ραβουνιαστικό.
0: Η Taylor Swift.
1: Ναι. Της αγοράζει και τα κοσμήματα της Elizabeth Taylor. Δηλαδή, πόση σύγχυση να δεχτεί μια γυναίκα, πόση.
0: Ο κύριος Κέλσι.
1: Ο κύριος Τράβις Κέλσι, λοιπόν. Ναι. Πώς το τσιμπήσαμε αυτό, πρόσεξε τώρα. Τώρα τελευταία, όπου βλέπεις φωτογραφίες Taylor Swift, κυκλοφορούσε με ένα ζευγάρι σκουλαρίκια γεμάτο οπάλια. Είχε 13 οπάλια το κάθε σκουλαρίκι. Φαντάσου πόσο ήταν. Ναι, μέχρι το λαιμό έφτανε.
0: Okay.
1: Ταυτόχρονα φωτογραφήθηκε για τους New York Times Magazine. Ξέρεις αυτό το περιοδικό που είναι μέσα στην εφημερίδα. Yes. Και με βραχιόλι ίδιο και με αυτό και με... Γενικώς φορούσε το σετάκι.
0: Όλο.
1: Ναι. Τσιμπάνε λοιπόν τον Adam Fox της εταιρείας Fox Estate Jewelry, ο οποίος είχε αυτά τα κοσμήματα, να τον ρωτήσουν πόθεν βρίσκεται πάνω στο λεμουδάκι και τα αυτάκια της Taylor.
0: Ναι.
1: Και λέει, τι να σας πω, εμένα ήρθε κάποιος κύριος, τα αγόρασε όλα,
0: τάσκασε
1: και μάλιστα λέει, ενώ συνήθως όλοι οι πελάτες πλούσιοι ή λιγότερο πλούσιοι μου κάνουν ένα είδος deal, μήπως να κόψουν κάτι,
0: ναι.
1: Αυτός μπήκε, τα πήρε... Και βγήκε. Δεν ρώτησε τίποτα.
0: Ωραία.
1: Ούτε πόσο κάνω ή πόσο σκόντω.
0: Και ήταν ο Κέλσι αυτό.
1: Και ήταν ο Κέλσι αυτός και όχι μόνο ήταν ο Κέλσι, ναι. Αλλά αυτά τα οπάλ που σου είπα τα κοσμήματα,
0: ναι.
1: Είναι η τυχερή πέτρα του ζωδίου του. Και έχει γράψει και το τραγούδι Opalite.
0: Α, μάλιστα.
1: Η Taylor Swift.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ, θα με πιάσει μια σύγχυση.
0: Εντάξει.
1: Έτσι.
0: Εμείς θα γράψουμε ένα άλλο τραγούδι, Οπαλάκια.
1: Οπαλάκια.
0: Μέχρι εκεί φτάνουμε.
1: Που μας ταιριάζει και με το χαρακτήρα που είναι.

0: Λοιπόν, ώρα για τη μουσική ενότητα.
1: Τι έχει σήμερα?
0: Σήμερα έχουμε κάτι εξαιρετικό κατά την ταπεινή μου άποψη.
1: Ωραία.
0: Δεδομένου ότι, παιδιά, ό,τι και να λέτε, ο Μάικλ Τζάκσον υπήρξε, υπάρχει και θα υπάρχει.
1: Μην το συζητάς.
0: Ένας παγκόσμιος θρύλος.
1: Κορυφαίος, κορυφαίος.
0: Τα πράγματα που έκανε το παλικάρι, ας είναι καλά.
1: Ήτανε μπροστά.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα αφιερώσουμε λοιπόν την πρωτιά του Billie Jean μετά από πάρα πολλά χρόνια πάλι στον Billboard.
1: Δεκαετίες λογικά.
0: Περισσότερο από 40 χρόνια, φίλε.
1: Τι είπες τώρα?
0: Μετά την κυκλοφορία του Billie Jean, το τραγούδι γράφει ξανά ιστορία και κατακτάει τον τίτλο του δημοφιλέστερου τραγουδιού παγκοσμίως. Mm-hmm. Μέσα σε μια εβδομάδα η θρυλική επιτυχία σημείωσε μέσα στο Billboard άνοδο από το 62 που βγήκε στη
1: θέση. Ήταν στο 62.
0: Ναι, new entry.
1: Ναι.
0: Μπήκε μπαμ και πήγε στην κορυφή.
1: Τι λες τώρα?
0: Έτσι, η εντυπωσιακή πορεία του τραγουδιού ξεκίνησε πριν από 3 εβδομάδες. Έτσι. Και κυρίως συνδέεται με το γεγονός ότι κυκλοφορεί η βιογραφική ταινία,
1: ναι,
0: του,
1: ναι,
0: Μάικλ,
1: ναι. Καλά, ουρές κάνουν, έτσι.
0: Το οποίο, όπως μου είπες πριν την εκπομπή και θα συμφωνήσω, οι κριτικοί το έχουν θάψει. Όμως ο κόσμος την κάρει τη
1: σειρά. Δεν το συζητώ. Σου λέω ουρές για τα ειστήρια.
0: Και επαναλαμβάνω και λέω, μέσα από αυτό το πράγμα, βεβαίως ξετινάχθηκε και πάλι και έγινε νούμερο 1 το Billie Jean στις ΗΠΑ, το Billboard, το Top 100, 200 μάλλον. Εντάξει.
1: Άσε που υπάρχει και μια γενιά που τον ξαναμαθαίνει.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε, πάμε, σούπερ.

0: με Billie Jean που νομίζω ότι και για το weekend που έρχεται μια χαρά είναι όλα.
1: Εμείς λίγο κουνηθήκαμε εδώ πάντως.
0: Έτσι. Τελειώσαμε, τελειώνουμε.
1: Τελειώνουμε εμείς, τελειώνει ο μήνας.
0: Έτσι. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ παιδιά για όλες και όλους που ήσασταν στην παρέα μας. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος πάντα στο 2 συντιμήτωνος. Μαζί σας πρώτο Θεός Δευτέρα, εμείς εδώ θα είμαστε.
1: Εμείς θα είμαστε εδώ, όσοι φύγετε να προσέχετε που
0: να
1: λέει πάντα και ο Ηλίας.
0: Πάρα πολύ όμορφα, προσοχή, θυμηθείτε το καλοκαίρι είναι πανέμορφο, όταν το ευχαριστιέσαι. Χωρίς κινδύνους, μη βάζουμε τον εαυτό μας και τους άλλους σε περιπέτειες.
1: Έτσι.
0: Δεν αξίζει. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Γεωργακόπουλος ήταν στην παραγωγή και σήμερα.
1: Και μαζί μας όπως πάντα το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
0: Από όλους εμάς, φιλιά πολλά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική,
4: ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε. Yeah, so you know,

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Un sueño de medianoche, del verano.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική,
4: ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
7: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
8: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
3: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
3: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
3: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
3: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμήσου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί, μόνο εδώ, στον Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
6: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
7: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Είμαι ξένος, είμαι ορφανός. Δεν με είδες, δεν με ξέρεις. Είμαι αόρατος. Είμαι ξένος, είμαι ο κανείς. Στα φανάρια

0: Μουσική ενημέρωση. Ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410 22 142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
3: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμήσου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί, μόνο εδώ, στον Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Τι θα είναι? Ένα βαρετό σερφάρισμα στο ίντερνετ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι αποχάβνωση στον καναπέ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι ζαμπόν δίχως λιπαρά, περιοδικά και λόγια ντεκαφεϊνέ.

Η ζωή θα είναι πρωινό ξύπνημα χωρίς ενδιαφέρον. Πράξεις υποκινούμενες μόνο από συμφέρον. Light αισθήματα και δημόσιες σχέσεις. Ιδύλια του κόλου και υποσχέσεις. Ξενέρωτα ανέκδοτα και γέλια με προσπάθεια. Reunion party, καλυστία, μπαζάρ. Συχνές επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ. Σακούλες γεμάτες με αυταπάτες. Βιταμίνες και τζινσέγκ.

0: ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας, διάβλος Κρήτης, diavlosradio.gr. Επιλεγμένη ελληνική, παραδοσιακή και ξένη μουσική. Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων. diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν. Διάβλος Κρήτη. diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Θα ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη καθημερινά εκτός Τετάρτης στις 4 το απόγευμα.
3: Ένα ταξίδι που είχες τάξει.
0: 2 ώρες μουσικής και επικοινωνίας, συντροφιά με τα καλύτερα. Από τον Διάβλο Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη.
3: Που δεν το θυμάσαι πια.
0: Διάβλος Κρήτης, diavlosradio.gr.
4: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμήσου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί, μόνο εδώ, στον Διάβλο Κρήτης.
5: Μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

Και πάλι και τούτη εδώ την εβδομάδα μαζί όπως κάθε εβδομάδα χρόνια τώρα. Καλωσορίσατε στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector. Όπως καταλαβαίνετε και σήμερα θα είμαστε μαζί για 2 ώρες και άλλες 2 ώρες αύριο για να ακούσουμε τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια επισήμως από την IFPI και το Media Inspector όπως κάθε εβδομάδα. Και τούτη εδώ τη εβδομάδα έχουμε 3 καινούργια κομμάτια τα οποία έχουν μπει μέσα στη 40 και μάλιστα το ένα πρέπει να σας πω παιδιά μου αρέσει πάρα πολύ. Καινούργιο κομμάτι, ωραίο αν σας αρέσει κάπως δεκαετία του 80 σαν και εμένα και τα λοιπά και λόγω ηλικίας από Μιχάλη Χατζηγιάννη που θα ακούσουμε αργότερα. Σε λίγο καινούργιο τραγούδι από Κωνσταντίνο Αργυρό, έχουμε επίσης καινούργιο ωραίο κομμάτι από Δέσποινα Βανδύ και πολλά άλλα. Προς το παρόν ακούσαμε την Κλαβδία με το όνειρο βαθύ, το νέο της τραγούδι στην θέση νούμερο 40 και μία θέση πιο πάνω, το 39 δηλαδή, έχει τον Κωνσταντίνο Αργυρό με το «Αχ καρδιά μου» και το 38 το καινούργιο του κομμάτι «Καμπάνες». Θα τις ακούσετε σε λίγο.

Καινούριο κομμάτι για Νίκο Απέργη και Δάφνη Λόρενς και βέβαια ίσως αύριο, ένα ωραίο ντουέτο, στο 37. Έρχεται μια θέση πιο πάνω, το «Μου έλειψες πολύ» από τον Νίκο Βέρτη στο 36 και όπως είπα στην αρχή της εκπομπής έχουμε αρκετά καινούργια τραγούδια σήμερα και ένα πραγματικά θα σας αρέσει νομίζω ένα πολύ όμορφο τραγούδι που μας θυμίζει έναν άλλο Μιχάλη Χατζηγιάννη ωραίο από το παρελθόν, θα τα ακούσουμε λιγάκι αργότερα.

μου πήρε την καρδιά. Και από τότε βάζω ήχους και λέξεις στη σειρά. Και κάθε φορά μοιάζει λιγάκι σαν αρχή. Και αφού χορέψαμε με μπάσα και μπότες, με τόσους διακόπτες που έχουν περάσει το Σαββάτ, απόψε θέλω λίγο να χορέψουμε με αυτή τη λούπα πίσω. Και μπροστά ένα hi-hat. Μουσική για αυτόχθονες, για μετανάστες και για πρόσφυγες. Τα πάμε και πιο παλιά, ρεύματα σε πίστες. Μα όχι για τουρίστες. Μοιάζει τσιρότο για όταν νιώθεις μόνο και θέλεις ένα βομβό να σε πάρει αγκαλιά. Κάτι να σε τυλίξει σαν να σου να μπουρίτο. Και να έρθει η αγάπη να σε κάνει μια χαψιά.

μέρες που ξεφεύγεις. Στο επόμενο λεπτό ίσως να κλείσεις ως χορεύεις. Σε κοινωνία χωρίς χώρο για ευτυχία, προσπαθούμε να ανθίσουμε με ηλεκτροπληξία. Όλα έχουν ρημάξει και ο μέσος Έλληνας νομίζει είναι μεσαία τάξη. Υπεραστική μουσική για τα παιδιά που χτίζουν το αύριο και τα συχαίνονται οι δίθεν αστεί.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
4: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
5: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο.
6: Να περνάς από εδώ τα βράδια και αν ζω, μη ρωτάς.
5: Τα πιο ερωτικά ταξίδια 8 με 10 με τον

0: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κώσμα Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εδώ.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

Εξαίρεση εσύ από την πολύ πετυχημένη Ιουλία Καλυμάνη, που έτσι κι αλλιώς θα την ακούσουμε και αύριο μέσα στην εικοσάδα με το Με Εξόδεψες. Τώρα μας τραγούδισε Εξαίρεση εσύ στο 35, έτσι. Λοιπόν, στη συνέχεια, Ήβη Αδάμου, ανεβαίνει το τραγούδι. Ξελογιάστρα παρακαλώ στο 34 και σε λίγο Θοδωρής Φέρης με το Όνειρο θα είναι ξανά στο 33.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

πολλούς μήνες μέσα στην εικοσάδα και αρκετούς μήνες μέσα στη σαραντάδα. Το τραγούδι βέβαια του Νίκου Μακρόπουλου, «Σε θέλω παράφορα», στην θέση νούμερο 32. Και τώρα ήρθε η ώρα να ακούσουμε αυτό που σας έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής, το καινούριο τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Σας το ξαναλέω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και επίσης το βίντεο κλιπ του είναι πάρα πολύ προσεγμένο και είναι ταινία ολόκληρη, έτσι. Μπορείτε να το δείτε και στο YouTube. «Φωτιά στη νύχτα» στο 31. Την άλλη ώρα και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
6: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμήσου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί, μόνο εδώ, στον Διάβλο Κρήτης.
7: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
8: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Να είμαστε και πάλι μαζί, φίλοι φίλες, με το ελληνικό Top 40 της AFPI, το μόνο έγκυρο Airplay Chart στην Ελλάδα, εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Κώστας Ζητόπουλος μαζί σας για άλλη μία ώρα. Και βέβαια αυτή ήταν η Αναστασία με το Βρέχει στο νούμερο 30. Η αλήθεια είναι, παιδιά, όσον αφορά τον καιρό, έτσι και να αλλάξουμε και λίγο στυλ, αυτά τα που έχουμε ζήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα με τον καιρό δεν έχουν καμία σχέση με την εποχή. Αν λέμε στράβο το δίκιο. Και ήρθε η ώρα για αυτό που σας υποσχέθηκα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Καινούριο τραγούδι και για τη Δέσποινα Βανδύ. Να μ' αγαπάς στο 29.

0: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Μάτια μου, μας τραγούδισε ο Ηλίας Βρετός. Το τραγούδι του στο 27, μια θεσούλα πιο κάτω. Ο Γιάννης Πλούταρχος μας είπε: Δεν γίνεται, σε αυτή τη ζωή όλα γίνονται. Πίστη και ελπίδα να υπάρχει. Κωνσταντίνος Αργυρός, Νόιζι, νερό. Στο 26, παραμένει μέσα στη 40 βέβαια το κομμάτι, που είχε πάει και στην κορυφή. Απλά δεν είχε μείνει πολύ εκεί.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Αυτά ήταν τα μαύρα φεγγάρια από τη Λένα Σευγαρά. Το τραγούδι της βρίσκεται στο ελληνικό Top 40 στη θέση νούμερο 25 τούτη την εβδομάδα. Ακούτε το μόνο έγκυρο Airplay Chart που έχουμε στη χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την IFPI. Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας και Νίκος Μακρόπουλος στο τραγούδι. Το νέο του τραγούδι Επίθεση στο 24. Νομίζω ότι το κομμάτι θα μπει σίγουρα στην 20άδα, γιατί ο Μακρόπουλος, παιδιά, δεν το συζητάω, έχει μια σχετική σταθερότητα.

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Η Ανούλα μας, Άννα Βύση, η εξαίρεση στο 22 το τραγούδι της, ένα κομμάτι βέβαια που είναι μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στο ελληνικό Top 40. Λίγο πριν ακούσαμε το καινούργιο τραγούδι την Κέτι Γαρμπή. Υποσυνείδητο είναι στο 23, νομίζω όμως ότι θα μπει μέσα στην 20, έχω την εντύπωση. Έρχεται στη συνέχεια ο Πέτρος Ιακωβίδης με το Τέλεια και φεύγει ο Κώστας Ζητόπουλος, ο οποίος όμως αύριο θα ξανάρθει την ίδια ώρα με την AFPA για να ακούσουμε τι άλλο. Καλέ, τη συνέχεια της εκπομπής και βεβαίως από το 20 μέχρι το νούμερο 1. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μου 2 ώρες και ελπίζω να είστε και άλλες 2 αύριο την ίδια ώρα. Φιλάκια πολλά.

0: ώρα είναι 12.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
0: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan, έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan, Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
5: Έλαμε πολύ μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
6: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Ελένη Μανουζάκη μαζί σου για δύο ολόκληρες ώρες στην εκπνοή αυτού του υπέροχου Μαΐου. Ελπίζω να μου είσαι πάρα πολύ καλά. Εμείς εδώ είμαστε συνεπέστατοι στα ραντεβού μας, τα πολύ ωραία, τα παρεΐστικα, τα συντροφικά. Ελένη Μανουζάκη λοιπόν λέει πάρα πολλά αστρολογικά, έχουμε πολύ ωραία συνταγή, έχουμε τη σοφία της ημέρας, έχουμε και πρόταση βιβλίου που έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω, η αλήθεια είναι. Δεν βρίσκω χρόνο, παιδιά, να διαβάσω. Αυτή είναι μεγάλη αμαρτία. Αλλά την εξομολογούμε σε εσένα. Εδώ λοιπόν θα είμαστε. Έχουμε πολλά να πούμε και για τις σχέσεις μας και για τις διατροφές μας και επικαιρότητα βεβαίως. Σε ένα Μάιο που θεωρώ ότι έχει και δύο φεγγάρια, έτσι. Έχουμε και την Πανσέλινο την τελευταία του. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, πώς θα μας επηρεάσει, τι θα φέρει. Και φυσικά δεν ξέρω, είναι νωρίς να ξεκινήσουμε τις κουβέντες για καλοκαιρινές διακοπές, δεν νομίζω. Γιατί τα, πώς το λέει, των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Σωστά, σωστά.

Σου έλεγα λοιπόν λίγο νωρίτερα για την Πανσέληνο του Μαΐου. Ουσιαστικά αυτός ο μήνας είχε δύο φεγγάρια. Η Πανσέληνος αυτή συμβαίνει στον τοξότη, φέρνει πάρα πολύ έτσι, ξεκαθάρισμα, πολύ ξεσκαρτάρισμα. Επηρεάζει αρκετά ζώδια, θα τα δούμε αναλυτικά στην συνέχεια. Τώρα θέλω να κάνω μια εξαιρετική πρόταση βιβλίου. Να ξέρεις ότι η Ελένη Μανουσάκη λατρεύει τα εικονογραφημένα, τα αγαπώ. Κυκλοφόρησε λοιπόν ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο που λέγεται «Μαρμελάδα Κεράση». Έχει φοβερή εικονογράφηση, αλλά εντάξει, ίσως αυτό τώρα το σκέφτομαι, να μου έχει μείνει από παιδική ηλικία, γιατί τρελαινόμουνα για κόμιξ, τρελαινόμουνα γενικώς να βλέπω εικόνες και σε μεγάλη ηλικία, δηλαδή όταν ήμουν έφηβη. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο είναι από τις εκδόσεις Διόπτρα, θα το δεις και θα πεις τώρα τι είναι, παιδικό? Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Αλήθεια τώρα. Το τελειώνεις στο τσακ μπαμ, να σου πω την αλήθεια. «Μαρμελάδα Κεράση» λέγεται. Είναι κόμικ. Είναι, θα σου πω λίγο για την υπόθεση. Για άλλη μια φορά σκάει ο Κεράσης σαν Κρότος. Αυτός ο τόμος συγκεντρώνει τις πρώτες δύο σεζόν της σειράς «Μαρμελάδα Κεράση», όπως δημοσιεύτηκαν online. Είναι εξαιρετικό. Είναι τα δύο απίστευτα γατιά, είτε στα στενά του πολυγόνου και των αμπελοκήπων, είτε στο εξώτερο διάστημα, και δεν σταματούν να εξερευνούν με περιέργεια τα όρια του σύμπαντός τους, αλλά και της αγάπης τους.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα γιατί τη ζωή μας την κάνουμε πάρα πολύ δύσκολη. Λοιπόν, σου λείπει κάποιος, τηλεφώνησέ του χωρίς κανένα δισταγμό. Θέλεις να βγεις έξω, κάνε εσύ την πρώτη κίνηση. Θέλεις να σε καταλάβουν, μίλησε με απόλυτη σαφήνεια. Έχεις απορίες, ρώτα. Δεν σου αρέσει κάτι, μπορείς να αναλάβεις δράση και να το αλλάξεις, δεν είσαι δέντρο. Σου αρέσει κάτι, πες το δυνατά και δείξε ενθουσιασμό. Θέλεις να πετύχεις κάτι, δούλεψε σκληρά. Αγαπάς κάποιον, πες το τώρα, πριν να είναι αργά. Η ζωή μας, παιδιά, μπορεί να γίνει ασύγκριτα πιο εύκολη όταν αποφασίζουμε να την κρατάμε απλή. Όλα αυτά που είπα πριν είναι πολύ απλά. Είναι απλά, αλλά δεν είναι ευκολονόητα, δεν ξέρω. Λοιπόν, είναι η ζωή ασύγκριτα πιο εύκολη όταν αποφασίσουμε να διεκδικούμε αυτά που μας αξίζουν.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
1: Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Θα ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη καθημερινά εκτός Τετάρτης στις 4 το απόγευμα.
4: Ένα ταξίδι.
1: 2 ώρες μουσικής και επικοινωνίας, συντροφιά με τα καλύτερα. Από τον Διάβλο Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη.
4: Που δεν το θυμάσαι πια.
5: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον κόσμο Κατραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

0: Τι κάνεις?
1: Κάπως έτσι μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά μετά τις διαφημίσεις στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Το ξέρω ότι έχουν περάσει μέρες, αλλά με έχει συγκλονίσει η συνέντευξη που έδωσε ο λατρεμένος μου, του έχω πολύ μεγάλη αδυναμία, ο Θοδωρής Αδερίδης, στο Γρηγόρη Αρναούτογλου, μιλώντας για τον χωρισμό του με τη Σμαράγδα Καρύδη. Ο Αθερίδης, έτσι όπως όλοι τον αγαπάμε και τον ξέρουμε, είναι ένα πάρα πολύ γλυκό πλάσμα, εκτός από ταλαντούχο, το οποίο αυτό βέβαια φαίνεται. Ο Θοδωρής λοιπόν είπε ότι με τη Σμαράγδα δεν είπαμε ποτέ τη λέξη χωρίζουμε. Δεν θα χωρίσω ποτέ στη ζωή μου μαζί της. Και είπε ότι όταν ένα ζευγάρι είναι μαζί 20 ολόκληρα χρόνια, δεν υπάρχει περίπτωση να θέλει ο ένας να πληγώσει τον άλλον, εκτός βέβαια και να έχει γίνει κάτι έτσι πάρα πολύ άσχημο. Είμαστε, λέει, μαζί, βγαίνουμε, γιορτάζουμε. Δεν μπορείς ουσιαστικά να χωρίσεις όταν είσαι με έναν άνθρωπο τόσα χρόνια και τον αγαπάς. Θα συμφωνήσω μαζί του, γιατί όταν η αγάπη είναι αληθινή δεν μπορεί να τελειώσει. Απλά αλλάζει μορφή. Δικό μου σχόλιο είναι αυτό βέβαια. Λατρεμένος ο Θοδωρής Αδερίδης, ο οποίος θα είναι και σε μια έτσι καλοκαιρινή παράσταση στην Αθήνα, στο θέατρο Άλσος κάθε Τετάρτη. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Προς το παρόν ο Θοδωρής με όλο το θείασο κάνουν ωραίες περιοδίες με την παράσταση που μιλάει για τον Ζαμπέτα.

Η ΕΡΤ κάνει τις κινήσεις της και αυτό που έκλεισε και που πλέον έχει δημοσιευθεί είναι ότι η Κατερίνα Καραβάτου παρέα με τον Χρήστο Φερεντίνο θα βρίσκονται οριστικά στο στούντιο 4 της ΕΡΤ. Η παρουσιάστρια κάνει προσπάθεια να αποδεσμευτεί νωρίτερα από τον Αντένα. Φερεντίνος λοιπόν και Καραβάτου στην ΕΡΤ. Η Νάνση Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος θα πάνε στο Sky. Να πούμε ότι είναι μια εκπομπή, είναι, έτσι παίζεται ακόμα στην ΕΡΤ, αλλά είναι μια εκπομπή που το Studio 4 λέω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ για τις συνεντεύξεις του. Θεωρώ ότι έχει εξαιρετικούς καλεσμένους και μαγιά τους και στην Άνση και στον Θανάση που φέρουν και σε όλη την ομάδα βέβαια που είναι στην εξαιρετική ομάδα του Studio 4. Είναι λοιπόν μια εκπομπή που έχει και νούμερα παιδιά, έχει πάει πάρα πολύ καλά. Μάλιστα, okay, θα το δούμε αυτό τώρα, θα μάθουμε και περισσότερες λεπτομέρειες για Φερεντίνο Καραβάτου στη συνέχεια.

Ελάχιστα λεπτά μας χωρίζουν από την κορυφή της ώρας. Πάμε να δούμε λίγο τα αστρολογικά αυτής της περίοδου. Ταύροι, Λέοντες και Τοξότες, τα ερωτικά γίνεστε λίγο πιο εκδηλωτικοί και δείχνετε πιο εύκολα όλα όσα αισθάνεστε. Η αδέσμευτη μπορεί να κάνετε μια γνωριμία που εξελίσσεται πιο γρήγορα από όσο περιμένατε και εσείς ίδιοι. Δίδυμοι, Παρθένοι και Ιχθύς, τα αισθηματικά αυτή την εβδομάδα χρειάζεται υπομονή ώστε να αποφευχθούν μικρές παρεξηγήσεις. Η αδέσμευτη έρχεστε λίγο πιο κοντά με ένα άτομο από το διαδίκτυο ή από τον επαγγελματικό χώρο. Στα εργασιακά υπάρχουν εξελίξεις, καρκίνοι, ζυγοί και υδροχόοι. Στα ερωτικά αυτή την εβδομάδα να ζητάτε περισσότερο αυθορμητισμό στις σχέσεις. Η αδέσμευτη έχετε πιθανότητες για μια γνωριμία που θα σας ανανεώσει πολύ ψυχολογικά, ενώ στα επαγγελματικά έρχονται προτάσεις, λεφτά, νέες ιδέες και προτάσεις εξέλιξης. Αυτά είναι πάνω κάτω τα ζώδια. Δεν είπα κρυούς, σκορπιούς και εγώ καιρούς. Στα αισθηματικά αυτή την εβδομάδα προσπαθείτε να αφήσετε πίσω παλιές εντάσεις και να δημιουργήσετε ένα πιο ήρεμο κλίμα. Ξαναλέω, κρυοί, σκορπιοί και εγώ καιροί.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο.
6: Να περνάς από εδώ τα βράδια και αν ζω, ρωτάς.
2: Τα πιο ερωτικά ταξίδια.

0: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Κάπως έτσι μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής μας. Ελένη Μανουσάκη μαζί και βέβαια έχω να πω ότι ναι, παίζω για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Λοιπόν, είπαμε και τα αστρολογικά μας, συνταγή βέβαια δεν έχω δώσει ακόμα, το ξέρω, θα δώσω σε πολύ πολύ λίγο. Θέλω όμως να πω και να ξαναπώ ότι δεν θέλω, ειδικά όσο τώρα καλοκαιριάζει, να μπαίνουμε στην κουζίνα και να κουραζόμαστε πάρα πολύ. Νομίζω παιδιά ότι το μαγείρεμα είναι χειμωνιάτικο σπορ, θα μου πεις Ελένη τι λες. Και τι θα τρώμε δηλαδή. Ναι ρε παιδί μου, εννοείται ότι θα τρώμε, εννοείται ότι θα μαγειρεύουμε. Αλλά το καλοκαίρι θέλει πιο δροσερές συνταγές, θέλει πιο εύκολες συνταγές. Καταλαβαίνεις, είμαι σίγουρη ότι καταλαβαίνεις. Οπότε δεν θέλω να βασανιζόμαστε πάρα πολύ. Πάμε τώρα να δούμε αυτά τα τρόφιμα που ζητάει ο εγκέφαλος. Μάλλον θα το πω σε λίγο. Τρόφιμα που ζητάει ο εγκέφαλός μας για να είναι πάρα πολύ χαρούμενο.

Πέφτει βροχή και λούζει τους δρόμους, χιλιάς σταγόνες πάνω στους ώμους βαθιά. Μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε, τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

πιαστάξει. Επειδή το μυαλό μας το κουράζουμε πάρα πολύ κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε δευτερόλεπτο, με διλήμματα, με σκέψεις, με τρεξίματα, με εσωτερικές ανησυχίες, πάμε να δούμε τι ακριβώς θέλει ο εγκέφαλός μας για να είναι χαρούμενος, για να είναι λειτουργικός, για να είναι αποτελεσματικός. Ο εγκέφαλος λοιπόν θέλει πάρα πολύ γιαούρτι, θέλει κεφίρ, θέλει αυγά, προβιωτικά και τρυπτοφάνη για να χαμογελάσει. Ο εγκέφαλός μας θέλει μαύρη σοκολάτα, αν θέλεις να συγκεντρωθείς και τώρα που έχουμε εξετάσεις, θέλω να ξέρεις ότι μαύρη σοκολάτα μπορεί να γίνει σύμμαχος για το μυαλό. Ο εγκέφαλος επίσης ζητάει κάποιες φορές φυσικά και πατατάκια και μπισκότα και κριτσίνια, θέλει τους υδατάνθρακές του, θέλει τη ζάχαρη, θέλει το αλάτι, όλα αυτά με μέτρο. Και τέλος, ο εγκέφαλός μας θέλει ξηρούς καρπούς, λιπαρά ψάρια, ωμέγα 3 λιπαρά και πολύ πολύ μαγνήσιο. Και φυσικά παιδιά, ο εγκέφαλος θέλει πάρα πολύ νερό και θέλει και πάρα πολύ ύπνο. Ύπνο,

Και αφού πιάσαμε τα διατροφικά μας, να δούμε λίγο ποια τρόφιμα κάνουν πάρα πολύ καλό και στο σηκώτη μας και στον οργανισμό μας, και γενικότερα πρέπει να πίνουμε πάρα πολύ φρέσκα φρούτα, να τα στίβουμε ή να τα τρώμε. Μπορούμε να έχουμε μαύρο ψωμί, πράσινο τσάι, γιαούρτι που είναι τόσο καλό, τόσο θρεπτικό, έχει τόση πρωτεΐνη. Μπορούμε να τρώμε πολλές σαρδέλες, πάρα πολλά αυγά, λιναρόσπορο, ξηρούς καρπούς. Και βέβαια πολύ λεμόνι, κάνει πάρα πολύ καλό. Το λεμόνι βέβαια η αλήθεια είναι ότι δεν αρέσει σε όλους, εμένα δεν μου αρέσει. Αλλά είναι εξαιρετικό, φυσικά φρούτα, πολλά λαχανικά για τον οργανισμό, για το σηκώτη μας. Και να ξέρεις ότι η υγεία μας, παιδιά, ξεκινάει από μέσα. Βέβαια κάπου εδώ θέλω να προσθέσω ότι η υγεία μας έχει σχέση και με την ηρεμία που έχουμε μέσα μας. Δηλαδή αν υπάρχουν στεναχώριες, αν υπάρχουν άνθρωποι που μας πληγώνουν, δύσκολο όση διατροφή και να κάνουμε.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Κάπως έτσι μπήκαμε δυνατά μετά από τις διαφημίσεις μας στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για την ψυχική μας ηρεμία, γιατί αυτό έλεγα λίγο νωρίτερα. Πάμε να ηρεμήσουμε, πάμε να χαλαρώσουμε, πάμε να αγαπήσουμε εμάς. Δοκίμασε λοιπόν κάθε μέρα να αφιερώσεις 10 με 20 λεπτά στο να φας ωραία, στο να φας σωστά, στο να προετοιμάσεις το γεύμα σου. Άσε το κινητό, άσε τις οθόνες. Πρέπει να αρχίζουμε σιγά σιγά να κάνουμε, παιδιά, κινήσεις και πράξεις συνειδητά και όχι μηχανικά. Τρώμε βιαστικά, βλέπουμε τηλεόραση βιαστικά, κοιμόμαστε με άγχος. Όχι, κάνουμε μπάνιο, το ευχαριστιόμαστε και το ντους μας και τις συνήθειές μας, ακόμη και τις δουλειές του σπιτιού. Ναι, να τις απολαμβάνουμε, γιατί κάνουμε κάτι για μας, για τη δική μας την υγεία. Γιατί όταν καθαρίζεις το σπίτι, εσένα φροντίζεις, έτσι. Άρα δώσε χρόνο στον εγκέφαλο να καταλάβει τι ακριβώς κάνει. Ηρέμησε, χαλάρωσε και, αν θες τη γνώμη μου, πολλές φορές κάνουμε ψώνια και αυτό μας γεμίζει άγχος. Ας αφήσουμε λοιπόν και την υπερκατανάλωση και να κάνουμε focus στην ψυχή και στο μυαλό μας.

πάμε για τη σοφία της ημέρας. Κάποια στιγμή, κάποια μέρα, κάποιο πρωινό θα το συνειδητοποιήσουμε. Όσα χρήματα και αν έχουμε, πάντα θα συνεχίζουμε να τρώμε μόνο λίγα γεύματα την ημέρα. Όσο μεγάλο και αν είναι το σπίτι μας, θα κοιμόμαστε πάντα σε ένα μόνο κρεβάτι. Όσο υπέροχη και αν είναι η ομορφιά, ξεθοριάζει και το μόνο που μένει είναι η ψυχή μας. Όσους ανθρώπους και αν γνωρίζουμε, ελάχιστοι θα παραμείνουν πραγματικά δίπλα μας και θα μας αγαπήσουν. Όσο πολυτελές και υπέροχο είναι το σπίτι μας ή το αυτοκίνητο, δεν μπορεί να αντικαταστήσει την υγεία μας. Όσο ψηλός και αν είναι ο τίτλος σου, δεν σημαίνει τίποτα χωρίς εσωτερική γαλήνη. Το να ξυπνάς κάθε πρωί αποτελεί ήδη το μεγαλύτερο δώρο, ανεκτίμητο. Το να κοιμάσαι ήρεμα το βράδυ είναι ο πραγματικός θησαυρός σου. Το να έχεις την οικογένειά σου, έναν άνθρωπο να σε καταλαβαίνει, να τον αγαπάς και να σε αγαπάει, ίσως είναι και η μεγαλύτερη τύχη που θα μπορούσαμε να έχουμε σε αυτή τη ζωή. Η ευτυχία κρύβεται στα απλά και η ευτυχία κρύβεται στα πολύ πολύ μικρά, που τελικά δεν είναι μικρά.

Ελάχιστα λεπτά πριν σας αποχαιρετήσω, πριν ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο ακριβώς την ίδια ώρα, παρακολούθησε λοιπόν μια πολύ ωραία συνέντευξη της Ναταλίας Γερμανού, η οποία θα συμφωνήσω μαζί της, όταν λέει βγαίνει πρώτο ραντεβού, έχει μια τακτική και εγώ το είχα παλιά, όταν βγαίνω λέει πρώτο ραντεβού με έναν άνθρωπο, πάντα έχω backup ένα φίλο και εγώ το ίδιο το έκανα παλιά. Αν λέει τον πάρω ένα τηλέφωνο ή του στείλω ένα μήνυμα ή μια τελεία, μπορώ να πω συγγνώμη, έγινε αυτό, πω πρέπει να φύγω, το έχω κάνει εγώ παιδιά, έτσι στα νιάτα μου το έχω κάνει. Λοιπόν, Ναταλία Γερμανού, απολαυστική, υπέροχη, εξαιρετική, πάρα πολύ την αγαπάμε. Και επίσης, επειδή την Ναταλία και την εκτιμώ και τη θαυμάζω και την αγαπώ, είπε και κάτι πάρα πολύ ωραίο. Με ενοχλεί, λέει, είναι στα red flags μου όταν κάποιος που βγαίνουμε έτσι πρώτα-πρώτα ραντεβού είναι αγενής στους ανθρώπους του εστιατορίου. Το κορυφαίο μου, λέει, red flag είναι να μην είναι ευγενής στους ανθρώπους του εστιατορίου. Ήταν δεύτερο-τρίτο ραντεβού και δεν υπήρξε τέταρτο. Η ευγένεια και το γλυκό βλέμμα είναι αυτά που με σκλαβώνουν σε έναν άντρα. Γεια σου, ρε Ναταλία. Κάπως έτσι λοιπόν σας αφήνω. Φιλιά πάρα πολλά, τα λέμε πάλι αύριο. Ελένη Μανουσάκη για 2 ολόκληρες ώρες στην παρέα σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
6: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
9: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
10: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Λοιπόν, κοίτα να δεις. Αυτό το έχει σκεφτεί ένα παιδί 14 ετών.
1: Ναι.
0: Απορώ πως δεν το έχουν σκεφτεί κάποιοι άλλοι. Ή αν τέλος πάντων αν το έχουν σκεφτεί, δεν γιατί το έχουν δεν βάλει το σε έκανα... εφαρμογή γιατί δεν συμφέρει.
1: Πραγματικότητα. Ε.
0: Παρ' όλα αυτά, ένα πιτσιρικά,
1: ναι,
0: από την Κίνα,
1: α,
0: σε μια περιοχή, ζει σε μια περιοχή σημειωτέων όπου γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες και μελέτες και μπαίνει σε εφαρμογή σχέδιο για την αντιμετώπιση της ξηρασίας.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει. Είναι ο Τζία Μίξουάν,
1: ναι,
0: ο οποίος 14 χρονών, βλέποντας ότι όταν βράζει το νερό στην κατσαρόλα οι υδρατμοί συγκεντρώνονται στο καπάκι,
1: ναι,
0: ξεκίνησε, για να μην τα λέω πολλά, και έκανε ας πούμε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Βύθισε μέσα στο έδαφος γύρω από τις ρίζες των δέντρων,
1: ναι,
0: μεταλλικούς σωλήνες.
1: Ωραία.
0: Τι βγήκε από αυτό? Η υγρασία η οποία συγκρατείται λόγω της διαφοράς της θερμοκρασίας,
1: ναι,
0: του αέρα με το χώμα μέσα στους σωλήνες,
1: ναι,
0: σιγά σιγά άρχισε να υγροποιείται,
1: ναι,
0: και να γίνεται νεράκι.
1: Α.
0: Θα μου πεις ποτάμι?
1: Όχι. Όχι, νεράκι.
0: Νεράκι. Και μάλιστα αποδείχτηκε ότι ήταν αυτό με την πάροδο του χρόνου,
1: ναι,
0: ικανό να δώσει υγρασία στις ρίζες.
1: Άκου τώρα.
0: Άμε. Λοιπόν, μία μέθοδος η οποία δεν θέλει ούτε ηλεκτρικό ρεύμα, ούτε μπαταρίες, ούτε τίποτε άλλο κτλ. Πρόσεξε.
1: Οπότε τώρα ξέρεις γιατί δεν το κάνανε και να το είχαν σκεφτεί.
0: Ναι, εντάξει, δεν συμφέρει.
1: Δεν συμφέρει.
0: Αυτό βραβεύθηκε με χρυσό μετάλλιο στην 77η Διεθνή Έκθεση Εφευρέσεων,
1: ναι,
0: η ΕΝΑ, στην Ιερβέργη, παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Ανάμεσα σε 540 συμμετοχές.
1: Μπράβο του.
0: Μάλιστα.
1: Και για την ηλικία και για την εξυπνάδα.
0: Το ξαναλέω, αυτό στην πόλη Τσιφέγκ,
1: ναι,
0: στη Βόρεια Κίνα, μια περιοχή που βρίσκεται μέσα στη ζώνη του μεγάλου οικολογικού project κατά της ερημοποίησης. Τα έχουμε πει αυτά.
1: Α, τα έχουμε πει αυτά, ναι, ναι, βέβαια. Μπράβο.

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Πες.
0: Εντάξει, έχει κάνει αρκετές έτσι επιτυχίες την τελευταία δεκαετία.
1: Οκ. Okay.
0: Όχι, την ξέρεις και εσύ, ρε παιδί.
1: Την ξέρω τώρα, αλλά δεν είναι.
0: Μιλάμε για
1: την
0: Λίτσο.
1: Η Λίτσο, okay.
0: Έτσι. Όχι Λίτσα, Λίτσο.
1: Λίτσο, είναι και λίγο Λίτσα, αλλά
0: η
1: okay.
0: οποία έδωσε και συνέντευξη πρόσφατα.
1: Ναι.
0: Καλεσμένη σε ένα podcast, το Friends Keep Secrets.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία ιδέα αυτή.
1: Ωραία ιδέα.
0: Πολύ
1: για
0: ωραία.
1: Podcast.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να το σκεφτούμε. Λοιπόν, και τι είπε.
1: Τι να είπε.
0: Είπε ότι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ έκανα την πρώτη μου ερωτική επαφή
1: ναι.
0: στα 30 μου.
1: Ποιος ενδιαφέρθηκε γι' αυτό.
0: Το είπε.
1: Ο podcaster.
0: Ναι. Εντάξει, το είπε. Και ο λόγος.
1: Α.
0: Λέει, ήθελα να αφοσιωθώ στην τέχνη μου, το τραγούδι, την καριέρα μου,
1: ναι.
0: να δουλέψω πάρα πολύ. Mm. Γιατί, μαντάμ, δηλαδή, συγγνώμη, το άλλο σας πειράζει.
1: Η αλήθεια είναι πραγματικά, αυτό σκεφτόμουν και εγώ.
0: Σας παίρνει ώρες.
1: Δεν κάναμε καριέρες εμείς.
0: Είπαμε, άλλο δουλειά, άλλο παλιό δουλειά, έτσι. Τέλος πάντων, εντάξει. Δεν ήθελα λέει, να κάνω και σχέσεις και αυτό το νατάλο.
1: Mm.
0: Αφιερώθηκα μέχρι είχα ορκιστεί να κάνω σεξ.
1: Ναι.
0: Με το πρώτο μου γκράμι.
1: Όχι με το πρώτο γκράμι, φαντάζομαι. Με το.
0: Όχι, με αυτό, όχι με αυτό που της έδωσε καλέ το γκράμι.
1: Okay. Οκ. Λοιπόν, δεν λες που τα κατάφερε σε μια κανονική ηλικία.
0: Είχε 8 υποψηφιότητες στα 62 γκράμι
1: ναι.
0: το 2020.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, και κέρδισε τότε έτσι 4 κατηγορίες.
1: Α, τι σημαίνει αυτό για το σεξ όμως, ότι κέρδισε 4.
0: Πήρε 4 γκράμι ρε παιδί μου.
1: Φαντάσου τι έγινε μετά.
0: Για το καλύτερο σύγχρονο άλμπουμ
1: ναι.
0: την καλύτερη solo pop ερμηνεία, για το Truth Hurts
1: ναι.
0: και την καλύτερη παραδοσιακή R&B ερμηνεία για το τραγούδι Jerome.
1: Α, το Jerome, αυτό είναι καλό. Ναι.
0: Δεν κρατιότανε.
1: Δεν κρατιότανε.
0: Σου λέει 30 έφτασα.
1: Όχι, η ερώτηση...
0: Λακώθηκε πίσω.

0: Κρήτης.
1: diavlosradio.gr 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Όταν έρχεται η Βασιλεία μέσα στο στούντιο, εσύ γιατί την κάνεις? Άστην, από μακριά είναι. Γεια σου, Βασιλεία.
0: Έρχομαι με μία είδηση από τη Λάιφο.
1: Α, μας.
0: Ο αυτοκρατορικός πιγκουίνος χαρακτηρίστηκε πλέον είδος υπό εξαφάνιση, καθώς η κλιματική αλλαγή φέρνει το σύμβολο της Ανταρκτικής ένα βήμα πιο κοντά στον αφανισμό, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Προστασία της Απειλούμενης Άγριας Ζωής. Η αλλαγή της κατηγορίας τους από σχεδόν απειλούμενο σε απειλούμενο, που πραγματοποίησε η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης, IUCN, υπογραμμίζει την υπαρξιακή απειλή που αντιμετωπίζουν τα είδη που εξαρτώνται από τον πάγο, καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη αναδιαμορφώνει ριζικά την παγωμένη Ήπειρο. Οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι βασίζονται στον σταθερό θαλάσσιο πάγο, ουσιαστικά πλατφόρμες από παγωμένο νερό του ωκεανού, για να ζουν, να κυνηγούν και να αναπαράγονται. Ο πληθυσμός τους έχει μειωθεί δραματικά, καθώς η υπερθέρμανση που προκαλείται από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έχει οδηγήσει στη διάλυση του θαλάσσιου πάγου νωρίτερα μέσα στο έτος. Η IUCN, ένα παγκόσμιο δίκτυο επιστημόνων, κυβερνήσεων και οργανώσεων προστασίας της φύσης, δήλωσε ότι οι αλλαγές στον θαλάσσιο πάγο αναμένεται να μειώσουν κατά το ίμιση τον πληθυσμό των αυτοκρατορικών πιγκουίνων μέχρι τη δεκαετία του 2080. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή αποτελεί τη σημαντικότερη απειλή για τους αυτοκρατορικούς πιγκουίνους, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Φίλιπ Τράθαν, μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων της IUCN, που εργάστηκε για την αξιολόγηση της κόκκινης λίστας. Η κόκκινη λίστα απειλούμενων ειδών τηρείται από την IUCN και αποτελεί την παγκόσμια αναφορά για την κατάσταση εξαφάνισης φυτών, ζώων και μυκήτων. Υπάρχουν 6 κατηγορίες, από την κατηγορία ελάχιστος κίνδυνος έως την κατηγορία εξαφανισμένο. Οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι κατατάσσονται πλέον 2 βαθμίδες κάτω από την κατηγορία εξαφανισμένο στη φύση, ένα είδος που επιβιώνει μόνο σε αιχμαλωσία και όχι στη φύση.
1: Μάλιστα. Κόκκινη λίστα. Αυτή σε λίγα χρόνια τη βλέπω να μπαίνει και στις λαϊκές. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλεία.

0: Λοιπόν, μου κατέστρεψες το θέμα με τα βαρέλια.
1: Γιατί, παιδί μου?
0: Πρόσεξε πώς θα συμπεριφερθεί στους Ομπάμα. Αυτό σου λέω μόνο.
1: Εντάξει, καλά παιδιά είναι.
0: Θεματάκι κι εγώ από τη Λάιφο.
1: Να σου πω κάτι, σε σύγκριση με κάτι άλλο, μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι, μην το συζητάς.
1: Ονόματα δεν λέμε. Τέλος πάντων, οι υπολείψεις δεν φύγουμε.
0: Σωστό.
1: Για πες.
0: Τι έπεσε στο μάτι μου, λοιπόν? Έπεσε στο μάτι μου ότι ο Ομπάμα φύγανε από το Προεδρυλίκι της Αμερικής με 12 εκατομμύρια περιουσία.
1: Για να δω.
0: Τώρα έχουν 70. Έπεσε στο μάτι μου.
1: Όχι, εντάξει, πάμε.
0: Λοιπόν. Και τώρα έχουν περίπου 70 εκατομμύρια. Γιατί? Γιατί μπήκανε μέσα στη showbiz, φίλε μου, εκείνη τα λεφτά.
1: Βέβαια.
0: Και εμείς καθόμαστε.
1: Μα όλοι εκεί είναι.
0: Α, μπράβο.
1: Μα όλοι εκεί είναι.
0: Δεν είναι μόνο
1: ακόμα
0: τα...
1: και η Kim Kardashian.
0: Έτσι. Δεν
1: για
0: είναι
1: πες.
0: Μόνο τα podcast.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο τα ντοκιμοντέρ που δανείζει τη φωνή του Ομπάμα.
1: Όχι.
0: Είναι και το θέατρο στο Broadway.
1: Αμέ.
0: Και ανεβάζουν σαν εταιρεία παραγωγής φέτος.
1: Ναι.
0: Την παράσταση Proof που έχει γίνει και ταινία με τον Άντονι Χόπκινς. Για έναν μαθηματικό, με πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Μάλιστα.
0: Και όπως καταλαβαίνεις, το χρήμα πάει σύννεφο.
1: Ναι, γιατί όχι. Μπράβο τους.
0: Μεγάλες καριέρες. Όχι εδώ που πάνε και γίνονται συνταξιούχοι και δικηγόροι.
1: Μια χαρά. Γιατί όχι. Μπράβο τους. Τώρα δεν ξέρω κάποιοι αν θα πάνε εκεί, αλλά τέλος πάντων δεν τους πειράζει κιόλας.
0: Σωστό κι αυτό.
1: Έτσι.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Θα ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη καθημερινά εκτός Τετάρτης στις 4 το απόγευμα.
5: Ένα ταξίδι που έχεις τάξει.
2: 2 ώρες μουσικής και επικοινωνίας, συντροφιά με τα καλύτερα. Από τον Διάβλο Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη.
5: Που δεν το θυμάσαι πια.
6: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
7: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
7: 2 στην τιμή του 1. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
8: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα της ζωής σου.
9: Έλαβελ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβελ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Αυτά είναι, αγάπη μου. Αυτά είναι.
1: Μα τώρα δεν είναι αδικία αυτό?
0: Αδικία, σας βρίσκω πάρα πολύ επίγει.
1: Πραγματικά.
0: Εκμεταλλευσάρα, φιλενάδα.
1: Πραγματικά, δεν μπορώ να πω και την έκφραση.
0: Έτσι. Λοιπόν, δύο νέα παιδιά βρήκαν ένα διαμάντι 709 καρατίων.
1: 709 καρατίων.
0: Ναι, αξίας 5 εκατομμυρίων. Και πήραν μόνο 67.000 ευρώ. Αυτό έγινε το 2017. Τώρα βγήκε στο φως όμως. 16 χρονών δύο παιδιά,
1: ναι.
0: Ο Κόμπα Τζον Μπούλ και Έντριου Σαφέα,
1: ναι.
0: Εντόπισαν ένα διαμάντι 709 καρατίων σε ορυχείο της περιοχής Κογιάντου. Πρόκειται για το λεγόμενο διαμάντι της ειρήνης, είναι γνωστό έτσι,
1: ναι.
0: Ένα εύρημα που κατατάχθηκε ανάμεσα στα μεγαλύτερα που έχουν καταγραφεί διεθνώς, και έτσι είναι πραγματικά. Βγήκε σε δημοπρασία, αγοράστηκε τελικά από έναν Βρετανό επιχειρηματία, τον Lawrence Graff, περίπου 6,5 εκατομμύρια δολάρια, πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ, έτσι.
1: Ναι, προφανώς άκοπο.
0: Ναι, λοιπόν, πρόσεξε, ποια ήταν η αμοιβή των δύο παιδιών 16 ετών τώρα.
1: Τα οποία δουλεύαν και στα ορυχεία, έτσι.
0: Έτσι, σύμφωνα με τους νόμους που υπάρχουν. Τους δώσανε μία αμοιβή γύρω στα 67.000 ευρώ. Θα μου πεις, για δύο νέα παιδιά δεν είναι λίγα. Όμως αν υπολογίσεις γιατί τα πήραν αυτά τα λεφτά και πόσα,
1: και τι κερδίσανε, έτσι, η εταιρεία που είχε το αδωματορυχείο, και το πιο σημαντικό από όλα, ναι, είναι ότι δεν ξέρω και αν τα πήρανε και όλα, γιατί μπορεί να ένα μέρος τους να τους το
0: κρατήθηκε,
1: κρατήθηκε.
0: Αυτά έγιναν στη Σιέρα Λεόνε, όπου είναι
1: ματωμένα διαμάντια.
0: Ναι ρε φίλε, έχουν γραφτεί και έχουν γίνει τόσο απλά, μέχρι και εμφύλιος πόλεμος, έτσι,
1: έτσι,
0: ανάμεσα σε τους φτωχούς ανθρώπους, εργάτες ας πούμε, και σε αυτούς οι οποίοι είναι πάνω καβάλα στο άλογο.
1: Βέβαια.

0: Λέγαμε χθες για τον πιτσιρικά τον Κινέζο, ναι, αν θυμάσαι, που με ένα σύστημα μεσολίνες και τα λοιπά, mm-hmm, δημιούργησε ένα πραγματικά πολύ ωραίο κόλπο,
1: απλό και φθηνό,
0: για την ίδρυυση, μάλλον για να παίρνουν τα φυτά, τέλος πάντων η υγρασία από το χώμα.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα έχουμε πιτσιρικά.
1: Πιτσιρικά.
0: Μπράβο στα
1: έτσι
0: παιδιά.
1: Πάμε,
0: ρε,
1: πάμε από πιτσιρίκο σε πιτσιρίκα. Μία μαθήτρια λοιπόν από τη Βιρτζίνια, τον είπα, η Μία Χέλιερ, αποφάσισε να ασχοληθεί με το καθαρό πόσιμο νερό, γιατί όπως ξέρεις εκεί έχουν και πολύ σοβαρά προβλήματα με το νερό.
0: Καλά.
1: Και έτσι δημιούργησε ένα πρωτότυπο σύστημα που αφαιρεί έως και το 96% των μικροπλαστικών από το νερό που πίνουμε. Χρησιμοποιώντας μία απλή μέθοδο. Η εφεύρεσή της όχι απλώς δεν πέρασε παρατήρητη, αλλά βραβεύτηκε και αυτή. Αυτό που βραβεύουν όλα τα πιτσιρίκια και μετά δεν κάνουν τίποτα, μεταράζει.
0: Ναι.
1: Βραβεύτηκε σε μια μεγάλη επιστημονική έκθεση, στο Regeneron International Science and Engineering Fair. Mm-hmm. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς μαθητικούς διαγωνισμούς παγκοσμίως. Και ευελπιστούμε, όπως και χθες με το νεαρό από την Κίνα, κάτι να κάνουν, ρε παιδί μου, για αυτές τις ιδέες. Να μην μένουν μόνο στα βραβεία.
0: Δεν συμφέρει, ρε φιλανάδα, δεν συμφέρει.
1: Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, το καταλαβαίνω.

0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
1: Europlan, η κρητική εταιρεία που δραστηριοποιεί

0: Είτε στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον Ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κοσμά Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο.
3: Να περνάς από εδώ τα βράδια και αν ζω, μη ρωτάς.
2: Τα πιο ερωτικά ταξίδια.

0: ευτυχίας. Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: πάμε στη μουσική μας ενότητα.
1: Πάμε, γιατί είναι τα καλύτερα τα live.
0: Έχουμε live και live πολύ πολύ καινούριο τελευταίων ημερών.
1: Ναι.
0: Την Κοατσέλα την ξέρεις, έτσι?
1: Βέβαια και την ξέρω.
0: Είναι ένα τέλος πάντων event το οποίο κρατάει περίπου μια εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: περνάνε μεγάλα
0: στο ίδιο της Καλιφόρνια. Μουσική κυρίως. Τώρα έχει και κάποια θεατρικά και κάποιες άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά εκεί
1: το
0: είναι...
1: μισό Hollywood μαζεύεται εκεί.
0: Ναι παιδί μου. Και όλες τέλος πάντων προσπαθούν να φορέσουν το αλλούτερο.
1: Ό,τι λιγότερο.
0: Θα τα πούμε όλη την εβδομάδα. Έχουμε μαναφούκια. Λοιπόν, εκεί λοιπόν εμφανίστηκε η Τζέι Λο, παρακαλώ, η οποία φορούσε μάλιστα και πούπουλα.
1: Πούπουλα, πούπουλα.
0: Με τον David Guetta. Αυτοί έχουν κάνει
1: συνεργασίες και παλιότερα, μάλιστα. Βέβαια.
0: Βέβαια, πολλοί αναφέρθηκαν στον ντύσιμο της Λόπεζ.
1: Mm. Με καλά λόγια, να
0: κοίταξε,
1: ξέρω.
0: Αν δεις το βίντεο, είναι ένα κάτι σε πούπουλο, μα ένα σημείο από πάνω, τέλος πάντων, σαν μπουφανάκι.
1: Σαν κότα.
0: Η πίσα έλειπε μόνο. Τι καλός ο Ξινόπουλος. Λοιπόν, δήλωσε,
1: όνομα και πράγμα.
0: Πως βρίσκεται σε μια ευτυχισμένη περίοδο της ζωής.
1: Ναι.
0: Γράφει τα πάντα από την αρχή.
1: Α, νόμιζα ότι τα γράφει όλα, έτσι,
0: ναι,
1: να μην.
0: Λοιπόν. Πρόσεξε τώρα, μόλις βγήκε στη σκηνή, βέβαια οι θεατές την αποθέωσαν με ουρλιαχτά, χειροκροτήματα κλπ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι ωραίο το ντουέτο όμως και live, έτσι.
1: Για πάμε να το ακούσουμε.
0: Jay Lo, David Guetta, Save Me Tonight, πρόσφατα αφιθέν από την Coachella.

0: Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Ιδέες, άμα κάνουμε κέφι μες στο στούντιο.
0: Μπράβο σας, παιδιά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, για σήμερα τέλος το δύο στη τιμή του ενώ.
1: Για σήμερα.
0: Ναι. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος ήταν μαζί σας.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής που παίζει με τα καλώδια και έχει στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Φιλιά πολλά.
1: Τα λέμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
6: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στον περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Πρώτη μέρα αψυχή σαν πιόνι, αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως τον μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω, μα όσο κι αν με έντυνα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα, εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη με θύσια ό,τι να'ναι. Στην κόλαση που πέρασα ποτέ δε

0: Your songs, your music, our melody, our radio station.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Έτσι είναι η φάση. Φαντασού ένα σκηνικό που έχεις ξεχάσει και το θύμα με μόνο εγώ.
1: Έτσι είναι η φάση.

τόσες σφαίρες στην καρδιά μου καρφωμένες. Κάποιες μοιάζουνε για μένα να είναι ξένες.

λυτρώνει. Κι αν η ελπίδα ταξιδεύει πάντα μόνη, απ' τα όνειρα δεν γλίτωσε κανείς. Ψιθυρίζω στο φεγγάρι στα κλεφτά, συντροφιά του να με πάρει εκεί πάνω, να σε βλέπω να γελάω.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: κι αν είσαι. Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον Ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και εσύ.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
6: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Είναι αυτή η εποχή που αρχίζουμε να ονειρευόμαστε καλοκαιρινές διακοπές, είτε λίγο πιο νωρίς είτε λίγο πιο αργά, είτε πολύ μακριά από εδώ είτε εδώ, ανάλογα τις οικονομικές δυνατότητες και τα προγραμματά μας. Πάντως τα όνειρα έχουν αρχίσει σίγουρα για διακοπές. Καλώς ορίσατε και αυτήν την εβδομάδα μαζί, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δίρο που μόλις ξεκίνησε και τώρα και σήμερα και αύριο εδώ την ίδια ώρα. Και άκου να δεις τι μας έλεγε ο Λένι Κράβιτς περίπου πριν από 6 χρόνια. Ότι πλησιάζει το καλοκαίρι. 5 more days for summer. Καλωσορίσατε.

να μαζευτούμε όλοι εδώ μαζί, να γελάσουμε. Οι θερινές εκτόσεις ξεκινάνε 13 Ιουλίου και τελειώνουν 31 Αυγούστου. Διαβάζω εδώ. Το σίγουρο είναι ότι τα πράγματα έχουν ζορίσει. Με τον τουρισμό φυσικά δεν έχετε ακούσει συγκρίσεις με τον περσινό Απρίλιο ή τον περσινό Μάιο. Έτσι δεν είναι? Γιατί ο τουρισμός δεν πάει καθόλου καλά. Σε σχέση με άλλες χώρες όπως είναι η Ισπανία και η Ιταλία, που βλέπω ότι γίνεται χαμός από κόσμο.

Η LP ήταν αυτή λίγο πριν το πρώτο διάλειμμα για σήμερα που έρχεται σε λίγα λεπτά. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία σας και το Θωμά και άλλους πολλούς που γράφουν εδώ και μου στέλνουν μηνύματα στο Messenger αλλά και στο Instagram και στο TikTok. Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφω.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο.
3: Να περνάς από εδώ τα βράδια και αν σου ρωτάς.
2: Τα πιο ερωτικά ταξίδια.

0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εδώ.
3: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Η Ευρώπη δεν νομίζω να είναι από τις πιο έξυπνες επίρους του κόσμου. Αποδεικνύεται τον τελευταίο καιρό ειδικά όλο αυτό, εκτός από τη χώρα μας που σταμάτησαν, ανέστηλαν τους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα για τους Βαλκάνιους γειτονές μας, αλλά και για τους Άγγλους το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τα ίδια κάνει και η Γαλλία, ανέστηλε τους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα για να αποφύγει, λέει, τις καλοκαιρινές ουρές. Άκου εκεί να δεις τώρα, στο Ντόβερ. Καταλαβαίνεις ότι είμαστε λίγο πειραματόζωα. Αυτοί οι άνθρωποι ούτε ειδικοί μοιάζουν, ούτε ξέρουν και πολύ καλά τι κάνουν. Τι να πεις. Δεύτερο ημίωρο για σήμερα. Επιστροφή μετά τις διαφημίσεις στη μουσική. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Θυμήσου και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα. Αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω εδώ, μείνε εδώ. Θα περάσουμε καλά.

Ο υπερτουρισμός είναι το πρόβλημα και στη Βενετία, αλλά και στη Ρώμη και στο Ποζιτιάνο και το Αμάλφι. Στη χώρα μας το σημείο που αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα υπερτουρισμό δεν είναι η Ακρόπολη, είναι η Σαντορίνη, είναι η Μύκονος. Αυτά διαβάζω εδώ. Δεν ξέρω για φέτος τι γίνεται. Να σου πω την αλήθεια, δεν νομίζω ακόμα, ε. Μια αύξηση γύρω στο 10% για τον Ιούλιο στις κρατήσεις βλέπουν οι ξενοδόχοι. Στην Ελλάδα, μια μείωση προς το παρόν βλέπουν στις κρατήσεις για τον Αύγουστο. Για να δούμε τι θα γίνει.

Στις 21 Ιουνίου είναι η μεγαλύτερη ημέρα του έτους. Μας έρχεται σε λιγότερο από μήνα. Διαβάζω εδώ αυτό που μου έκανε εντύπωση, ότι στη Γερμανία το καλοκαίρι τα πράγματα είναι λίγο κάπως περίεργα με την μέρα και τη νύχτα. Δεν το ξέρω αυτό, έχω πάει διακοπές το καλοκαίρι στη Γερμανία, στο Μόναχο πιο συγκεκριμένα. Δεν είδα ότι δεν υπάρχει καθόλου νύχτα όπως λέει εδώ. Οι νύχτες, λέει, στη Γερμανία γίνονται σταδιακά πιο σύντομες και ασυνήθιστα φωτεινές, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο σκηνικό για όσους κυκλοφορούν αργά το βράδυ. Κυκλοφόρησα και αργά το βράδυ μόνος μου, σαν την Καλαμιά στον Κάμπο, 2,5 ώρα ξέρω και εγώ. Στο Μόναχο τίποτα, δεν είδα ότι υπάρχει κάποιο φως στον ουρανό. Σκοτάδι και νύχτα ήταν. Δεν ξέρω, το έχετε παρατηρήσει εσείς? Το καλοκαίρι στη Γερμανία η νύχτα είναι όχι τελείως νύχτα. Πρώτη φορά το ακούω αυτό.

Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα σε λίγα λεπτά. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφω εδώ για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία σας. Είναι ωραίο που μου στέλνετε, κάτι τραγούδια έχετε ζητήσει από την προηγούμενη εβδομάδα. Θα μπουν σήμερα και αύριο. Λέοναρντ Κοέν. Προς το διάλειμμα και επιστρέφω.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diablosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diablosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Θα ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη καθημερινά εκτός Τετάρτης στις 4 το απόγευμα.
6: Ένα ταξίδι μου έχεις τάξει.
2: 2 ώρες μουσικής και επικοινωνίας, συντροφιά με τα καλύτερα. Από τον Διάβλο Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη.
6: Που δεν το θυμάσαι πια.
2: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
7: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κοσμά Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

αιτίες πριν μας έβγαζαν όλους τρελούς οι άνθρωποι που ασχολιόντουσαν με το θέμα των UFO. Επιμένανε και όμως τους βγάζαν τρελούς. Συνήθως κάτι που βλέπαμε στον ουρανό έλεγαν ότι ήταν ένα μετεωρολογικό μπαλόνι, συνήθως ασημένιο. Και τον τελευταίο καιρό έχουν ξεκινήσει και όλα αυτά που λέγανε ότι ήταν ψέματα και μπαλόνια μετεωρολογικά, έχουν αρχίσει και παραδέχονται οι ίδιες οι κυβερνήσεις ότι ήταν αληθινά, και υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία αποκαλύπτονται τον τελευταίο καιρό. Περιέργως βέβαια, έτσι. Δεν ξέρεις τώρα αν αυτό είναι αληθινό ή από όλη αυτή τη φασαρία που κάνει κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ο Τραμπ κυρίως με τις αποκαλύψεις τους. Είναι αληθινές, έτσι. Δεν το ξέρεις αυτό. Αρχίζεις και αναρωτιέσαι τώρα τι γίνεται. Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Κάθε εβδομάδα μαζί δύο φορές, και σήμερα και αύριο εδώ, Κοσμάς Κατραμάδος, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, παρέα στο ραδιοφωνάκι σας, είτε είναι στο αυτοκίνητο, είτε είναι στο σπίτι, είτε είναι στη δουλειά σας, εκεί δίπλα. Εδώ μαζί. Και αυτό το καλοκαίρι του 2026. Καλώς ορίσατε.

μέσα σε όλα αυτά τα δυσάρεστα που ακούμε και διαβάζουμε γύρω μας, να και ένα ευχάριστο. Η Τουρκία επανέλαβε για ακόμα μία φορά τις προηγούμενες μέρες ότι δεν υπάρχει κανένα σουλτανικό έγγραφο ή φιρμάνι που να νομιμοποιεί την απόσπαση των γλυπτών από το μνημείο και την απόκτηση των μαρμάρων από το Λόρδο Έλγιν, ενώ κάλεσε το Ηνωμένο Βασίλειο να μην χρησιμοποιεί αυτή τη δικαιολογία από εδώ και στο εξής ως επιχείρημα σε όλα τα διεθνή διακυβερνητικά φόρα, όπως τα λένε. Από ό,τι φαίνεται, έστω και έτσι χαμηλόφωνα, γίνεται δουλειά εκεί, γιατί διαβάζω ότι στην 25η σύνοδο αυτής της επιτροπής που συνεδριάζει για διάφορα πράγματα της UNESCO αποφασίστηκε στην 26η σύνοδο να συζητηθεί το ζήτημα των γλυπτών για ακόμα μια φορά. Για να δούμε τι θα γίνει. Και ζητάει και από τα δύο μέρη, και από την Ελλάδα και από τη Βρετανία, να βρεθεί λύση έτσι ώστε τα μάρμαρα να πάνε στο Μουσείο της Ακρόπολης. Άκου εκεί να δεις τώρα.

Έρχεται τελευταίο διάλειμμα για μας. Έρχονται διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω TikTok. Γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Μείνε εδώ, επιστρέφω σε λίγα λεπτά. Μη φύγεις. Moses brought the children out of Egypt land. He said, now don't you worry, we're in the Lord's hand. He's gonna walk beside us, the time is coming near. He's gonna wash away

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Φέτος από συναυλίες στη χώρα μας δεν έχει αυτό το μεγάλο όνομα, θα έλεγες, που θα κάνει το μπαμ, που θα τρελαθούμε, θα ξετρελαθούμε. Από το χώρο του metal πέρασαν ήδη Iron Maiden και Metallica, που είναι μεγάλα όνοματα βέβαια της metal μουσικής, αλλά της δεκαετίας του 80 και του 90 περισσότερο. Πάντως μικρά διαμαντάκια περνάνε από τη χώρα μας για συναυλία, προφανώς στην Αθήνα, εκεί μαζεύονται οι περισσότεροι, όπως και ο David Byrne θα βρεθεί στις 21 Ιουνίου, το έχουμε ξαναπεί αυτό, στην Αθήνα για μια συναυλία με αρκετά φτηνό εισιτήριο σε σχέση με άλλα εισιτήρια. Επιστροφή για το τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, ο Κοσμάς και Δραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για λίγο ακόμα, θυμίσω ότι και αύριο είμαστε μαζί, εδώ παρέα με τις μουσικές που μας ενώνουν. David Byrne, στα αυτιά μας.

Ακρίβεια, ακρίβεια, διαβάζω εδώ. Την αδιαβάσω, την νιώθουμε και τη βλέπουμε την ακρίβεια. Όμως υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία θα κάνουμε τώρα το καλοκαίρι, τα οποία ακόμα ίσως να μην έχουμε ξεκινήσει ως συνήθειες. Κάπου εκεί θα πέσουμε πάνω σε καινούρια ακρίβεια. Διαβάζω εδώ, 15% είναι πάνω τα παγωτά. Τα εισιτήρια των πλοίων εννοείται. Άμα μπείτε και ψάξετε για ταξίδια το καλοκαίρι, θα δείτε τι ωραία που θα περάσετε με τις τιμές που θα δείτε μπροστά σας. Απαγορευτικές τιμές. Άμα έχεις τέτοιους φίλους να σου δίνουν ακριβό αέριο, τι να τους κάνεις στους εχθρούς που σου δίνανε πολύ πιο φθηνό αέριο και μπορούσες να ζεις καλύτερα, πιο φθηνά.

Οι γάμοι λέει αυτή την εποχή πάνε ως εξής. Η νύφη το παίζει αθώα. Ο γαμπρός ότι θα μείνει πιστός. Τα πεθερικά ότι αγαπιούνται μεταξύ τους. Μόνο οι καλεσμένοι είναι ειλικρινείς, λέμε τώρα. Ότι και αυτοί καλά-καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει οι καλεσμένοι είναι ειλικρινείς γιατί ήρθαν για το φαΐ και πέφτουν με τα μούτρα. Έχω πάει σε γάμο τα τελευταία χρόνια που κάποιοι δεν πάτησαν στην εκκλησία καθόλου και τους είδες κατευθείαν στο τραπέζι. Ντροπή. Τέλος για σήμερα, για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς και Δραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δίνω ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα εδώ. Να περάσετε υπέροχα τις επόμενες ώρες, τις μέρες και τις νύχτες σας, μέχρι να ξαναβρεθούμε αύριο. Γεια χαρά!

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
6: Έλα όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Ήχος από την Αυστραλία, πάρα πολλά συγκροτήματα είναι σαν κι αυτό. Spacey Jane, Do You Really Love Her, και εδώ είμαστε. Έλα να βρεσέ στην παρέα σας και στο μικρόφωνο από τώρα και για δύο ώρες. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση. Το συγκρότημα των The Fry είχε γίνει γνωστό από την επιτυχία τους How to Save a Life. Αυτό είναι ένα άλλο, Ice Cold Lake.

Μόνο εμένα μου θυμίζει George Michael ή θυμίζει και σε εσάς το ίδιο? Le Flex, Λονδρέζος. Και η έξοδος του Μεσολογγίου γίνεται ντοκιματέρ με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων. Θα εξηγεί τα γεγονότα που προηγήθηκαν και θα τιμά τη μνήμη των προγόνων μας με σεβασμό και σαφήνεια. Η ταινία ντοκιματέρ με θέμα την έξοδο του Μεσολογγίου βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο της παραγωγής. Ένα μεγάλο μπράβο.

Το original, να σας θυμίσουμε ότι ανήκει στη Gwen Guthrie και το 1982, εδώ αρκετά χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 1995 το είχαν διασκευάσει Black Nas, Σουηδοί Black Nas, με την Jennifer Brown και την Τιτίγιο, την αδερφή της Νένε Τσέρι δηλαδή, στα φωνητικά. Και πάμε για flashback, ακόμα πιο πίσω, 1979, πολύ funky αυτό το σχήμα, instant funk.

I got my mind made up τα τέλη της δεκαετίας του 70 και πάμε σε διάλειμμα και τελικά μας παίρνει να βάλουμε άλλο ένα καινούργιο αυτή τη φορά ή τουλάχιστον πρόσφατο από τους Camomile. Τώρα χαμομήλι δεν θα φτιάξουμε, καφεδάκι θα φτιάξουμε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας αλλά και της νύχτας. Ένας καφές είναι ό,τι πρέπει. Και μην ακούτε εκείνους που σας λένε ότι ο καφές ξυπνάει. Εμάς με το βράδυ μας κοιμίζει ο καφές.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του

από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας, αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresh Derm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Το love somebody, πόσο εύκολο και πόσο δύσκολο είναι να αγαπήσεις κάποιον πραγματικά. Γενικά να αγαπήσεις κάποιον στις μέρες μας μοιάζει σαν όνειρο, άπιαστο θα έλεγα. Η Αγγλίδα τραγουδίστρια Holly Humberstone, και από την Αγγλία πάμε Νορβηγία με την Hedda May, Blow a Kiss.

πίσω στο 1991 με τον Lenny Kravitz και την δεύτερη δισκογραφική του δουλειά που την κυκλοφόρησε τότε. Ήταν το Over Till It's Over και επιστροφή στο σήμερα με την Taylor Swift. Έχει καταφέρει κάτι ακόμα. Επιτέλους πραγματοποίησε ένα όνειρό της να ενταχθεί το όνομά της στο περίφημο Songwriters Hall of Fame. Γεγονός που την κάνει η δεύτερη νεότερη τραγουδοποιό που καταφέρνει κάτι τέτοιο. Το Songwriters Hall of Fame είναι ένας από τους πιο γνωστούς θεσμούς. Ιδρύθηκε το 1969 στη Νέα Υόρκη και πρόεδρος

Αυτό το τραγούδι έχει βγει σε δύο version. Πρώτα το κυκλοφόρησε ο The Weeknd μόνος του και λίγο αργότερα με την Ariana Grande μαζί. Save Your Tears. Η Ariana Grande ακολουθεί επιτυχημένη πορεία τόσο σαν τραγουδίστρια όσο και σαν ηθοποιός. Πάμε 4-5 χρόνια πίσω με τη συνεργασία του Αυστραλού μουσικού Kid Laroi με τον Καναδό Justin Bieber.

στο κλείσιμο της πρώτης μας ώρας, σε ένα flashback 1983, ο Elton John, I'm Still Standing. Το τραγούδι γνώρισε επιτυχία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, φτάνοντας στο νούμερο 1 στον Καναδά και την Ελβετία, στο νούμερο 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο νούμερο 12 στο αμερικάνικο Billboard Hot 100. Και όλα αυτά τα κατάφερε χάρη στο ιστορικό MTV που αποτελεί πλέον παρελθόν. Εμείς πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος Επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Έλαβε πάλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα της ζωής σου.
8: Έλαβε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

That I Used To Be από το soundtrack της ταινίας F1 The Movie. Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και πάμε για flashback 1978 από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Rolling Stones με πάρα πολλά στοιχεία από disco, καθώς άνθιζε η disco εκείνη την εποχή. Miss You κυκλοφόρησε, όπως είπα, το 1978, σύνθεση των Mick Jagger και του κιθαρίστα του group Keith Richards. Να σας πούμε ότι έτσι και την ιστορία, έφτασε στο νούμερο 1 στα Hot 100 του Billboard, στο νούμερο 3 στα Βρετανικά Charts και βρίσκεται και ανάμεσα στα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Ακόμα και τα πιο ροκ σχήματα εκείνη την εποχή είχαν επηρεαστεί από την disco. Και μέσα στα επόμενα χρόνια ο σκληρός δίσκος ίσως αποτελέσει παρελθόν, καθώς πρόσφατες έρευνες αναδεικνύουν το γυαλί ως το περισσότερο αξιόπιστο μέσω αποθήκευσης δεδομένων και πληροφοριών με πολύ μεγάλη χρονική διάρκεια. Ίσως λοιπόν στα επόμενα χρόνια να μην έχετε αυτή την αγωνία ότι θα καταστραφούν οι αγαπημένες σας φωτογραφίες ή κάποια πολύ σημαντικά αρχεία για εσάς, καθώς τα μέσα αποθήκευσης αλλάζουν. Φανταστείτε σαν ένα τετράγωνο κομμάτι CD, όπως δηλαδή το CD, αλλά γυάλινο και τετράγωνο, ειδικά διαμορφωμένο γυαλί, ώστε να μπορεί να αποθηκεύει περίπου 5 terabyte, πράγμα που ισοδυναμεί με 5.000 ταινίες υψηλής ανάλυσης. Ένα τέτοιο γυαλί θα μπορούσε να αποθηκεύσει με ασφάλεια τα δεδομένα σας για μια ζωή, καθώς σύμφωνα με τις ίδιες μελέτες η διάρκεια ζωής ενός τέτοιου γυαλιού, σε ιδανικές συνθήκες βέβαια, θα μπορούσε να πλησιάσει τα 10.000 χρόνια. Ασύλληπτο.

Δεν ήταν μόνο το βίντεο Killed the Radio Star που γνώρισε επιτυχία από άκρη σ' άκρη. Τη δεκαετία του 80 και στις αρχές εκείνης της δεκαετίας, γύρω στο 81, από τα ερασιτεχνικά ραδιόφωνα εκείνης της εποχής ακουγόταν πάρα πολύ και αυτό. Bangles και I Am The Camera. Επιστροφή στο σήμερα με τους Αυστραλούς Empire of the Sun και το πιο πρόσφατο άλμπουμ τους Ask That God.

Όλα αυτά τα τραγούδια που ακούγαμε τη δεκαετία του 80 αντέχουν στον χρόνο και είναι αθάνατα. Talk Talk, It's My Life και επιστροφή στο σήμερα. Το σχήμα λέγεται No Go On, το κομμάτι Breezing. Και αυτό θα μας πάει σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και σε λίγο επιστρέφουμε.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμίσου.

0: σου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί μόνο εδώ στον Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Somber και Homewrecker. Ναι, ναι, σας έχουμε έκπληξη στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Θα αναφερθούμε στα Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία και στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 25 Μαΐου στο Las Vegas. Όσο τον αγαπάμε τον Somber, δύο Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία πήρε στο σπίτι του, και δεν είναι μόνο αυτό, έκανε και μια φοβερή εμφάνιση επί σκηνής, μετέτρεψε τη σκηνή σε ένα τελείως κινηματογραφικό σκηνικό μέσα στη βροχή. Ο Somber μεταμορφώθηκε σε ένα λυπημένο αγόρι, μουτζρώνοντας το πρόσωπό του με eyeliner, και όλα αυτά μέσα σε ένα βροχερό σκηνικό. Μια κινηματογραφική εμφάνιση που θα θυμούνται πολύ για αρκετά χρόνια. Ο Somber κέρδισε δύο Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία, το πρώτο για το καλύτερο alternative rock τραγούδι και το δεύτερο για το καλύτερο ανεξάρτητο rock album. Η φετινή οικοδέσποινα στα Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία ήταν η Queen Latifah, επιστρέφοντας στο ίδιο πόστο έπειτα από 31 χρόνια, καθώς η τελευταία χρονιά που είχε παρουσιάσει τα βραβεία ήταν το 1995. Εντυπωσιακό ξεκίνημα λοιπόν των φετινών Αμερικάνικων Μουσικών Βραβείων με τον 20χρονο Somber. Και εδώ είμαστε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Έλενα Γαβρεσία για λίγο ακόμα στην παρέα σας. Και θρίαμβος για τους BTS, καθώς απέσπασαν δύο μουσικά βραβεία, το πρώτο για το συγκρότημα της χρονιάς και το δεύτερο για το πιο καλοκαιρινό τραγούδι, το Swim.

Καταπληκτικοί BTS που επέστρεψαν μετά την στρατιωτική τους θητεία με ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ που έχουμε μεταδώσει πολλές φορές κομμάτια του από αυτή την εκπομπή. Arirang λέγεται το νέο άλμπουμ των BTS που κυκλοφόρησε φέτος. Swim το κομμάτι που ανέβηκε κατευθείαν στο νούμερο 1 των αμερικάνικων charts. Ένα τραγούδι που μιλά ασφαλώς όχι για το κολυμπί, είναι αλληγορικός ο τίτλος, γιατί κολυμπώντας μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει τις φουρτούνες της ζωής. Φέτος η K-pop βρίσκεται στα καλύτερά της. Εκτός από τους BTS, μουσικό βραβείο κέρδισαν για μια φορά ακόμα οι Hendrix, ένα τριμελές γυναικείο K-pop συγκρότημα, και κέρδισαν βραβείο για το βασικό κομμάτι της animation σειράς του Netflix, Demon Hunters. Τραγούδι της χρονιάς, το Golden, και νομίζω ότι κανένα άλλο K-pop τραγούδι δεν έχει καταφέρει κάτι τέτοιο, να κερδίσει δηλαδή βραβείο Grammy, Oscar, Χρυσή Σφαίρας και τώρα Αμερικάνικο Μουσικό Βραβείο.

Το καλύτερο πρωτεφανιζόμενο συγκρότημα για φέτος, η Κατσάι. Πολύ αγαπημένο αυτό το τραγούδι, με μια γέρη γεύση από καλοκαίρι, Γκαμπριέλα. Κερδισμένη φέτος και η Κάρολ Τζι στην κατηγορία της καλύτερης παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνηδας, το βραβείο της το απένιμε ο Τζον Λέτζεντ. Κερδισμένη επίσης και η Σίζα στην κατηγορία της δημοφιλέστερης R&B γυναικείας φωνής. Και πάμε στο χώρο της country, όπου κερδισμένη είναι η Έλα Λάγκλι αλλά και ο Μόργαν Γόλεν, όπως ήταν αναμενόμενο άλλωστε, γιατί φέτος έχουν πάρα πολύ ωραία τραγούδια και έχουν και μια συνεργασία μαζί που έχουμε ακούσει πολλές φορές από αυτήν την εκπομπή. Από το χώρο της παραδοσιακής country, για να παραμείνουμε σε αυτό το είδος, κερδισμένος φέτος ο Σαμ Μπάρμπερ, που αφιέρωσε το βραβείο στην οικογένειά του αλλά και σε όλους τους βετεράνους της country μουσικής. Ο Νόα Καν επίσης, καλύτερος αμερικανός παραδοσιακός καλλιτέχνης. Και πάμε στην Τάιλα. Η Τάιλα και φέτος την τιμητική της, κερδίζοντας επίσης βραβείο για το καλύτερο Afrobeat κομμάτι, Σανέλ.

Η Βασίλισσα Τωμαπιάνο, η Τάιλα, κέρδισε βραβείο λοιπόν για το καλύτερο Afrobeat τραγούδι, το Chanel που μόλις τώρα ακούσαμε. Αλλά δεν τελειώσαμε εδώ, έχουμε και συνέχεια. Η πιο επιτυχημένη περιοδία φέτος ανήκει στην Σακίρα που κέρδισε βραβείο γι' αυτό, ενώ ο καλύτερος pop καλλιτέχνης αναδείχθηκε ο Justin Bieber που πήρε σπίτι του ένα αμερικάνικο μουσικό βραβείο. Ο Γάλλος DJ και παραγωγός David Guetta τιμήθηκε επίσης με αμερικάνικο μουσικό βραβείο στην κατηγορία της Dance μουσικής σκηνής και οι 21 Pilots τιμήθηκαν επίσης με μουσικό βραβείο στην κατηγορία του καλύτερου ανεξάρτητου rock συγκροτήματος. Hip Hop καλλιτέχνης αναδείχθηκε φέτος για μια ακόμα χρονιά ο Kendrick Lamar, ενώ το καλύτερο R&B άλμπουμ ανήκει για φέτος στον Bruno Mars και το τελευταίο το άλμπουμ The Romantic. Πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πούμε ότι υπήρχαν και ζωντανές εμφανίσεις από ονόματα που πάντρεψαν πάρα πολύ όμορφα το χθες με το σήμερα. Από τα σημερινά ονόματα, ο Teddy Swims και οι 21 Pilots, και από τα ονόματα του χθες, οι Pussycat Dolls που επέστρεψαν φέτος, ο Keith Urban, μεγάλο όνομα της country, οι Black Eyed Peas και οι New Kids on the Block που θα κλείσουν τη σημερινή εκπομπή. Από το 1988, αν θυμάμαι καλά, You Got the Right Stuff, New Kids on the Block, ο σημερινός μας μουσικός επίλογος. Για το 2 ώρα που πέρασα στην παρέα σας και στο μικρόφωνο βρισκόταν η Έλενα Γαβραζέα. Τα ξαναλέμε αύριο. Καλή συνέχεια.

0: ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτης.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: ζητάει.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση,
3: ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Μέρα νύχτα. Μέρα νύχτα. Η αγαπημένη σου μουσική από το σήμερα και το χθες. Χωρίς διακοπή. Παίζει ασταμάτητα.
1: Πάλι απόψε περιμένω. Ναι, το φως μου αναμένω. Ούτε βήμα, ούτε λέξη που ξεχνιέσαι.

0: ώρα είναι 12.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
6: Έλα πεθόλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Ελένη Μανουζάκη μαζί σου για δύο ολόκληρες ώρες στην εκπνοή αυτού του υπέροχου Μαΐου. Ελπίζω να μου είσαι πάρα πολύ καλά. Εμείς εδώ είμαστε συνεπέστατοι στα ραντεβού μας, τα πολύ ωραία, τα παρείστικα, τα συντροφικά. Ελένη Μανουζάκη λοιπόν λέει πάρα πολλά αστρολογικά, έχουμε πολύ ωραία συνταγή, έχουμε τη σοφία της ημέρας, έχουμε και πρόταση βιβλίου που έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω, η αλήθεια είναι. Δεν βρίσκω χρόνο, παιδιά, να διαβάσω. Αυτή είναι μεγάλη αμαρτία. Αλλά την εξομολογούμε σε εσένα. Εδώ λοιπόν θα είμαστε. Έχουμε πολλά να πούμε και για τις σχέσεις μας και για τις διατροφές μας και επικαιρότητα βεβαίως. Σε ένα Μάιο που θεωρώ ότι έχει και δύο φεγγάρια, έτσι. Έχουμε και την Πανσέλινο την τελευταία του. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, πώς θα μας επηρεάσει, τι θα φέρει. Και φυσικά δεν ξέρω, είναι νωρίς να ξεκινήσουμε τις κουβέντες για καλοκαιρινές διακοπές? Δεν νομίζω. Γιατί τα, πώς το λέει, των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Σωστά, σωστά.

Σου έλεγα λοιπόν λίγο νωρίτερα για την Πανσέληνο του Μαΐου. Ουσιαστικά αυτός ο μήνας είχε δύο φεγγάρια. Η Πανσέληνο αυτή συμβαίνει στον Τοξότη, φέρνει πάρα πολύ έτσι, ξεκαθάρισμα, πολύ ξεσκαρτάρισμα. Επηρεάζει αρκετά ζώδια, θα τα δούμε αναλυτικά στην συνέχεια. Τώρα θέλω να κάνω μια εξαιρετική πρόταση βιβλίου. Να ξέρεις ότι η Ελένη Μανουσάκη λατρεύει τα εικονογραφημένα, τα αγαπώ. Κυκλοφόρησε λοιπόν ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο που λέγεται «Μαρμελάδα Κεράση». Έχει φοβερή εικονογράφηση, αλλά εντάξει, ίσως αυτό τώρα το σκέφτομαι. Να μου έχει μείνει από παιδική ηλικία, γιατί τρελαινόμουνα για κόμιξ, τρελαινόμουνα γενικώς να βλέπω εικόνες και σε μεγάλη ηλικία, δηλαδή όταν ήμουν έφηβη. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο είναι από τις εκδόσεις Διόπτρα. Θα το δεις και θα πεις τώρα, τι είναι παιδικό? Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Αλήθεια τώρα. Το τελειώνεις στο τσακ μπαμ, να σου πω την αλήθεια. «Μαρμελάδα Κεράση» λέγεται. Είναι κόμικ. Είναι, θα σου πω λίγο για την υπόθεση. Για άλλη μια φορά σκάει ο Κεράσης σαν Κρότος. Αυτός ο τόμος συγκεντρώνει τις πρώτες δύο σεζόν της σειράς «Μαρμελάδα Κεράση», όπως δημοσιεύτηκαν online. Είναι εξαιρετικό. Είναι τα δύο απίστευτα γατιά, είτε στα στενά του πολυγόνου και των αμπελοκήπων, είτε στο εξώτερο διάστημα, και δεν σταματούν να εξερευνούν με περιέργεια τα όρια του σύμπαντός τους, αλλά και της αγάπης τους.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα γιατί τη ζωή μας την κάνουμε πάρα πολύ δύσκολη. Λοιπόν, σου λείπει κάποιος, τηλεφώνησέ του χωρίς κανένα δισταγμό. Θέλεις να βγεις έξω, κάνε εσύ την πρώτη κίνηση. Θέλεις να σε καταλάβουν, μίλησε με απόλυτη σαφήνεια. Έχεις απορίες, ρώτα. Δεν σου αρέσει κάτι, μπορείς να αναλάβεις δράση και να το αλλάξεις, δεν είσαι δέντρο. Σου αρέσει κάτω, πες το, σου αρέσει κάτι. Πες το δυνατά και δείξε ενθουσιασμό. Θέλεις να πετύχεις κάτι, δούλεψε σκληρά. Αγαπάς κάποιον, πες το τώρα, πριν να είναι αργά. Η ζωή μας, παιδιά, μπορεί να γίνει ασύγκριτα πιο εύκολη όταν αποφασίζουμε να την κρατάμε απλή. Όλα αυτά που είπα πριν είναι πολύ απλά. Είναι απλά, αλλά δεν είναι ευκολονόητα, δεν ξέρω. Λοιπόν, είναι η ζωή ασύγκριτα πιο εύκολη όταν αποφασίσουμε να διεκδικούμε αυτά που μας αξίζουν.

τόσα χρόνια, τόσα χρόνια να διώξω. Όσα κι αν πω, ξέρω δεν θα σας πείσω.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

0: κανείς.
1: Κάπως έτσι μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά μετά τις διαφημίσεις στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Το ξέρω ότι έχουν περάσει μέρες, αλλά με έχει συγκλονίσει η συνέντευξη που έδωσε ο λατρεμένος μου, του έχω πολύ μεγάλη αδυναμία, ο Θοδωρής Αδερίδης, στο Γρηγόρη Αρναούτογλου, μιλώντας για τον χωρισμό του με τη Σμαράγδα Καρύδη. Ο Αθερίδης, έτσι όπως όλοι τον αγαπάμε και τον ξέρουμε, είναι ένα πάρα πολύ γλυκό πλάσμα, εκτός από ταλαντούχο, το οποίο αυτό βέβαια φαίνεται. Ο Θοδωρής λοιπόν είπε ότι με τη Σμαράγδα δεν είπαμε ποτέ τη λέξη χωρίζουμε. Δεν θα χωρίσω ποτέ στη ζωή μου μαζί της. Και είπε ότι όταν ένα ζευγάρι είναι μαζί 20 ολόκληρα χρόνια, δεν υπάρχει περίπτωση να θέλει ο ένας να πληγώσει τον άλλον, εκτός βέβαια και να έχει γίνει κάτι έτσι πάρα πολύ άσχημο. Είμαστε, λέει, μαζί, βγαίνουμε, γιορτάζουμε. Δεν μπορείς ουσιαστικά να χωρίσεις όταν είσαι με έναν άνθρωπο τόσα χρόνια και τον αγαπάς. Θα συμφωνήσω μαζί του, γιατί όταν η αγάπη είναι αληθινή δεν μπορεί να τελειώσει. Απλά αλλάζει μορφή. Δικό μου σχόλιο είναι αυτό βέβαια. Λατρεμένος ο Θοδωρής Αδερίδης, ο οποίος θα είναι και σε μια έτσι καλοκαιρινή παράσταση στην Αθήνα, στο θέατρο Άλσος κάθε Τετάρτη. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Προς το παρόν ο Θοδωρής με όλο το θείασο κάνουν ωραίες περιοδίες με την παράσταση που μιλάει για τον Ζαμπέτα.

Τα κάνει τις κινήσεις της και αυτό που έκλεισε και που πλέον έχει δημοσιευθεί είναι ότι η Κατερίνα Καραβάτου παρέα με τον Χρήστο Φερεντίνο θα βρίσκονται οριστικά στο στούντιο 4 της ΕΡΤ. Η παρουσιάστρια κάνει προσπάθεια να αποδεσμευτεί νωρίτερα από τον Αντένα. Φερεντίνος λοιπόν και Καραβάτου στην ΕΡΤ. Η Νάνση Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος θα πάνε στο Sky. Να πούμε ότι είναι μια εκπομπή, έτσι παίζεται ακόμα στην ΕΡΤ, αλλά είναι μια εκπομπή που το Studio 4 λέω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ για τις συνεντεύξεις του. Θεωρώ ότι έχει εξαιρετικούς καλεσμένους και μαγιά τους και στην Άνση και στον Θανάση που φέρουν και σε όλη την ομάδα βέβαια που είναι στην εξαιρετική ομάδα του Studio 4. Είναι λοιπόν μια εκπομπή που έχει και νούμερα παιδιά, έχει πάει πάρα πολύ καλά. Μάλιστα, okay, θα το δούμε αυτό τώρα, θα μάθουμε και περισσότερες λεπτομέρειες για Φερεντίνο Καραβάτου στη συνέχεια.

Ελάχιστα λεπτά μας χωρίζουν από την κορυφή της ώρας. Πάμε να δούμε λίγο τα αστρολογικά αυτής της περίοδου. Ταύροι, Λέοντες και Τοξότες, τα ερωτικά γίνεστε λίγο πιο εκδηλωτικοί και δείχνετε πιο εύκολα όλα όσα αισθάνεστε. Η αδέσμευτη μπορεί να κάνετε μια γνωριμία που εξελίσσεται πιο γρήγορα από όσο περιμένατε και εσείς ίδιοι. Δίδυμοι, Παρθένοι και Ιχθύς, τα αισθηματικά αυτή την εβδομάδα χρειάζεται υπομονή ώστε να αποφευχθούν μικρές παρεξηγήσεις. Η αδέσμευτη έρχεστε λίγο πιο κοντά με ένα άτομο από το διαδίκτυο ή από τον επαγγελματικό χώρο. Στα εργασιακά υπάρχουν εξελίξεις, καρκίνοι, ζυγοί και υδροχόοι. Στα ερωτικά αυτή την εβδομάδα να ζητάτε περισσότερο αυθορμητισμό στις σχέσεις. Η αδέσμευτη έχετε πιθανότητες για μία γνωριμία που θα σας ανανεώσει πολύ ψυχολογικά. Ενώ στα επαγγελματικά έρχονται προτάσεις, λεφτά, νέες ιδέες και προτάσεις εξέλιξης. Αυτά είναι πάνω κάτω τα ζώδια. Δεν είπα κρυούς, σκορπιούς και εγώ καιρούς. Στα αισθηματικά αυτή την εβδομάδα προσπαθείτε να αφήσετε πίσω παλιές εντάσεις και να δημιουργήσετε ένα πιο ήρεμο κλίμα. Ξαναλέω, κρυοί, σκορπιοί και εγώ καιροί.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diablosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diablosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
5: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Κάπως έτσι μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής μας. Ελένη Μανουσάκη μαζί και βέβαια έχω να πω ότι ναι, παίζω για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Λοιπόν, είπαμε και τα αστρολογικά μας, συνταγή βέβαια δεν έχω δώσει ακόμα, το ξέρω, θα δώσω σε πολύ πολύ λίγο, θέλω όμως να πω και να ξαναπώ ότι δεν θέλω, ειδικά όσο τώρα καλοκαιριάζει, να μπαίνουμε στην κουζίνα και να κουραζόμαστε πάρα πολύ. Νομίζω παιδιά ότι το μαγείρεμα είναι χειμωνιάτικο σπορ, θα μου πεις Ελένη τι λες. Και τι θα τρώμε δηλαδή. Ναι ρε παιδί μου, εννοείται ότι θα τρώμε, εννοείται ότι θα μαγειρεύουμε. Αλλά το καλοκαίρι θέλει πιο δροσερές συνταγές, θέλει πιο εύκολες συνταγές. Καταλαβαίνεις, είμαι σίγουρη ότι καταλαβαίνεις. Οπότε δεν θέλω να βασανιζόμαστε πάρα πολύ. Πάμε τώρα να δούμε αυτά τα τρόφιμα που ζητάει ο εγκέφαλος. Μάλλον θα το πω σε λίγο. Τρόφιμα που ζητάει ο εγκέφαλός μας για να είναι πάρα πολύ χαρούμενο.

Πέφτει βροχή και λούζει τους δρόμους, χίλιες σταγόνες πάνω στους ώμους βαθιά μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε, τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

Επειδή το μυαλό μας το κουράζουμε πάρα πολύ κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε δευτερόλεπτο με διλήμματα, με σκέψεις, με τρεξίματα, με εσωτερικές ανησυχίες, πάμε να δούμε τι ακριβώς θέλει ο εγκέφαλός μας για να είναι χαρούμενος, για να είναι λειτουργικός, για να είναι αποτελεσματικός. Ο εγκέφαλος λοιπόν θέλει πάρα πολύ γιαούρτι, θέλει κεφίρ, θέλει αυγά, προβιωτικά και τρυπτοφάνη για να χαμογελάσει. Ο εγκέφαλός μας θέλει μαύρη σοκολάτα, αν θέλεις να συγκεντρωθείς και τώρα που έχουμε εξετάσεις, θέλω να ξέρεις ότι μαύρη σοκολάτα μπορεί να γίνει σύμμαχος για το μυαλό. Ο εγκέφαλος επίσης ζητάει κάποιες φορές φυσικά και πατατάκια και μπισκότα και κριτσίνια, θέλει τους υδατάνθρακές του, θέλει τη ζάχαρη, θέλει το αλάτι, όλα αυτά με μέτρο. Και τέλος, ο εγκέφαλός μας θέλει ξηρούς καρπούς, λιπαρά ψάρια, ωμέγα 3 λιπαρά και πολύ πολύ μαγνήσιο. Και φυσικά παιδιά, ο εγκέφαλος θέλει πάρα πολύ νερό και θέλει και πάρα πολύ ύπνο. Ύπνο,

αφού πιάσαμε τα διατροφικά μας, να δούμε λίγο ποια τρόφιμα κάνουν πάρα πολύ καλό και στο σηκώτη μας και στον οργανισμό μας, και γενικότερα πρέπει να πίνουμε πάρα πάρα πολύ φρέσκα φρούτα, να τα στίβουμε ή να τα τρώμε. Μπορούμε να έχουμε μαύρο ψωμί, πράσινο τσάι, γιαούρτι που είναι τόσο καλό, τόσο θρεπτικό, έχει τόση πρωτεΐνη. Μπορούμε να τρώμε πολλές σαρδέλες, πάρα πολλά αυγά, λιναρόσπορο, ξηρούς καρπούς και βέβαια πολύ πολύ λεμόνι, κάνει πάρα πάρα πολύ καλό. Το λεμόνι βέβαια η αλήθεια είναι ότι δεν αρέσει σε όλους, εμένα δεν μου αρέσει, αλλά είναι εξαιρετικό. Φυσικά φρούτα, πολλά λαχανικά για τον οργανισμό, για το σηκώτη μας, και να ξέρεις ότι η υγεία μας παιδιά ξεκινάει από μέσα. Βέβαια κάπου εδώ θέλω να προσθέσω ότι η υγεία μας έχει σχέση και με την ηρεμία που έχουμε μέσα μας. Δηλαδή αν υπάρχουν στεναχώριες, αν υπάρχουν άνθρωποι που μας πληγώνουν, δύσκολο όση διατροφή και να κάνουμε να είμαστε απόλυτα καλά. Άρα προσοχή στις σχέσεις.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.

Κάπως έτσι μπήκαμε δυνατά μετά από τις διαφημίσεις μας στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για την ψυχική μας ηρεμία, γιατί αυτό έλεγα λίγο νωρίτερα. Πάμε να ηρεμήσουμε, πάμε να χαλαρώσουμε, πάμε να αγαπήσουμε εμάς. Δοκίμασε λοιπόν κάθε μέρα να αφιερώσεις 10 με 20 λεπτά στο να φας ωραία, στο να φας σωστά, στο να προετοιμάσεις το γεύμα σου. Άσε το κινητό,

άσε τις οθόνες. Πρέπει να αρχίζουμε σιγά σιγά να κάνουμε παιδιά κινήσεις και πράξεις συνειδητά και όχι μηχανικά. Τρώμε βιαστικά, βλέπουμε τηλεόραση βιαστικά, κοιμόμαστε με άγχος. Όχι, κάνουμε μπάνιο, το ευχαριστιόμαστε και το ντους μας και τις συνήθειές μας, ακόμη και τις δουλειές του σπιτιού. Ναι, να τις απολαμβάνουμε, γιατί κάνουμε κάτι για μας, για τη δική μας την υγεία. Γιατί όταν καθαρίζεις το σπίτι, εσένα φροντίζεις, έτσι. Άρα δώσε χρόνο στον εγκέφαλο να καταλάβει τι ακριβώς κάνει. Ηρέμησε, χαλάρωσε και, αν θες τη γνώμη μου, πολλές φορές κάνουμε ψώνια και αυτό μας γεμίζει άγχος. Ας αφήσουμε λοιπόν και την υπερκατανάλωση και να κάνουμε focus στην ψυχή και στο μυαλό μας.

πάμε για τη σοφία της ημέρας. Κάποια στιγμή, κάποια μέρα, κάποιο πρωινό θα το συνειδητοποιήσουμε. Όσα χρήματα και αν έχουμε, πάντα θα συνεχίζουμε να τρώμε μόνο λίγα γεύματα την ημέρα. Όσο μεγάλο και αν είναι το σπίτι μας, θα κοιμόμαστε πάντα σε ένα μόνο κρεβάτι. Όσο υπέροχη και αν είναι η ομορφιά, ξεθοριάζει και το μόνο που μένει είναι η ψυχή μας. Όσους ανθρώπους και αν γνωρίζουμε, ελάχιστοι θα παραμείνουν πραγματικά δίπλα μας και θα μας αγαπήσουν. Όσο πολυτελές και υπέροχο είναι το σπίτι μας ή το αυτοκίνητο, δεν μπορεί να αντικαταστήσει την υγεία μας. Όσο ψηλός και αν είναι ο τίτλος σου, δεν σημαίνει τίποτα χωρίς εσωτερική γαλήνη. Το να ξυπνάς κάθε πρωί αποτελεί ήδη το μεγαλύτερο δώρο, ανεκτίμητο. Το να κοιμάσαι ήρεμα το βράδυ είναι ο πραγματικός θησαυρός σου. Το να έχεις την οικογένειά σου, έναν άνθρωπο να σε καταλαβαίνει, να τον αγαπάς και να σε αγαπάει, ίσως είναι και η μεγαλύτερη τύχη που θα μπορούσαμε να έχουμε σε αυτή τη ζωή. Η ευτυχία κρύβεται στα απλά και η ευτυχία κρύβεται στα πολύ πολύ μικρά, που τελικά δεν είναι μικρά.

6 λεπτά πριν σας αποχαιρετήσω, πριν ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Παρακολούθησε λοιπόν μια πολύ ωραία συνέντευξη της Ναταλίας Γερμανού, η οποία θα συμφωνήσω μαζί της. Όταν λέει βγαίνει πρώτο ραντεβού, έχει μια τακτική και εγώ το είχα παλιά. Όταν βγαίνω λέει πρώτο ραντεβού με έναν άνθρωπο, πάντα έχω backup ένα φίλο και εγώ το ίδιο το έκανα παλιά. Αν λέει τον πάρω ένα τηλέφωνο ή του στείλω ένα μήνυμα ή μια τελεία, μπορώ να πω συγγνώμη, έγινε αυτό, πω πρέπει να φύγω. Το έχω κάνει εγώ, παιδιά. Έτσι, στα νιάτα μου το έχω κάνει. Λοιπόν, Ναταλία Γερμανού, απολαυστική, υπέροχη, εξαιρετική, πάρα πολύ την αγαπάμε. Και επίσης, επειδή την Ναταλία και την εκτιμώ και τη θαυμάζω και την αγαπώ, είπε και κάτι πάρα πολύ ωραίο. Με ενοχλεί, λέει, είναι στα red flags μου όταν κάποιος που βγαίνουμε έτσι πρώτα-πρώτα ραντεβού είναι αγενής στους ανθρώπους του εστιατορίου. Το κορυφαίο μου λέει red flag είναι να μην είναι ευγενής στους ανθρώπους του εστιατορίου. Ήταν δεύτερο-τρίτο ραντεβού και δεν υπήρξε τέταρτο. Η ευγένεια και το γλυκό βλέμμα είναι αυτά που με σκλαβώνουν σε έναν άντρα. Γεια σου, ρε Ναταλία. Κάπως έτσι λοιπόν σας αφήνω. Φιλιά πάρα πολλά, τα λέμε πάλι αύριο. Ελένη Μανουσάκη για 2 ολόκληρες ώρες στην παρέα σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
7: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
8: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Λοιπόν, κοίτα να δεις. Αυτό το έχει σκεφτεί ένα παιδί 14 ετών.
1: Ναι.
0: Απορώ πως δεν το έχουν σκεφτεί κάποιοι άλλοι. Ή αν τέλος πάντων αν το έχουν σκεφτεί, δεν γιατί το έχουν δεν βάλει το σε εφαρμογή καν... γιατί δεν συμφέρει.
1: Πραγματικότητα.
0: Παρ' όλα αυτά, ένας πιτσιρικάς,
1: ναι,
0: από την Κίνα,
1: α,
0: σε μια περιοχή, ζει σε μια περιοχή σημειωτέων όπου γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες και μελέτες και μπαίνει σε εφαρμογή σχέδιο για την αντιμετώπιση της ξηρασίας.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει. Είναι ο Τζία Μίξουάν,
1: ναι,
0: ο οποίος 14 χρονών, βλέποντας ότι όταν βράζει το νερό στην κατσαρόλα οι υδρατμοί συγκεντρώνονται στο καπάκι,
1: ναι,
0: ξεκίνησε, για να μην τα λέω πολλά, και έκανε ας πούμε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Βύθισε μέσα στο έδαφος γύρω από τις ρίζες των δέντρων,
1: ναι,
0: μεταλλικούς σωλήνες.
1: Ωραία.
0: Τι βγήκε από αυτό? Η υγρασία η οποία συγκρατείται λόγω της διαφοράς της θερμοκρασίας,
1: ναι,
0: το αέρα με το χώμα μέσα στους σωλήνες,
1: ναι,
0: σιγά σιγά άρχισε να υγροποιείται,
1: ναι,
0: και να γίνεται νεράκι.
1: Α.
0: Θα μου πεις ποτάμι?
1: Όχι. Όχι, νεράκι.
0: Νεράκι. Και μάλιστα αποδείχτηκε ότι ήταν αυτό με την πάροδο του χρόνου,
1: ναι,
0: ικανό να δώσει υγρασία στις ρίζες.
1: Άκου τώρα.
0: Άμε. Λοιπόν, μία μέθοδος η οποία δεν θέλει ούτε ηλεκτρικό ρεύμα, ούτε μπαταρίες, ούτε τίποτε άλλο κτλ. Πρόσεξε.
1: Οπότε τώρα ξέρεις γιατί δεν το κάνανε και να το είχαν σκεφτεί.
0: Ναι, εντάξει, δεν συμφέρει.
1: Δεν συμφέρει.
0: Αυτό βραβεύθηκε με χρυσό μετάλλιο στην 77η Διεθνή Έκθεση Εφευρέσεων,
1: ναι,
0: η ΕΝΑ, στην Ιερβέργη, παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Ανάμεσα σε 540 συμμετοχές.
1: Μπράβο του.
0: Μάλιστα.
1: Και για την ηλικία και για την εξυπνάδα.
0: Το ξαναλέω, αυτό στην πόλη Τσιφέγκ,
1: ναι,
0: στη Βόρεια Κίνα, μια περιοχή που βρίσκεται μέσα στη ζώνη του μεγάλου οικολογικού project κατά της ερημοποίησης. Τα έχουμε πει αυτά.
1: Α, τα έχουμε πει αυτά, ναι, ναι, βέβαια.

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Πες.
0: Εντάξει, έχει κάνει αρκετές έτσι επιτυχίες την τελευταία δεκαετία.
1: Okay.
0: Όχι, την ξέρεις και εσύ, ρε παιδί
1: μου. Την ξέρω τώρα, αλλά δεν είναι.
0: Μιλάμε για τη Λίτσο.
1: Η Λίτσο, okay.
0: Έτσι. Όχι Λίτσα, Λίτσο.
1: Λίτσο, είναι και λίγο Λίτσα, αλλά
0: η
1: okay.
0: οποία έδωσε και συνέντευξη πρόσφατα.
1: Ναι.
0: Καλεσμένη σε ένα podcast, το Friends Keep Secrets.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία ιδέα αυτή.
1: Ωραία ιδέα.
0: Πολύ
1: για
0: ωραία.
1: Podcast.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Για να το σκεφτούμε. Λοιπόν, και τι είπε.
1: Τι να είπε.
0: Είπε ότι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ έκανα την πρώτη μου ερωτική επαφή
1: ναι.
0: στα 30 μου.
1: Ποιος ενδιαφέρθηκε γι' αυτό.
0: Τάσπα, το είπε.
1: Ο podcaster.
0: Ναι. Εντάξει, το είπε. Και ο λόγος, λέει, ήθελα να αφοσιωθώ στην τέχνη μου, το τραγούδι, την καριέρα μου,
1: ναι.
0: να δουλέψω πάρα πολύ. Γιατί, μαντάμ, δηλαδή, συγγνώμη, το άλλο σας πειράζει.
1: Η αλήθεια είναι πραγματικά, αυτό σκεφτόμουν κι εγώ.
0: Σας παίρνει ώρες
1: από τη δουλειά. Δεν κάναμε καριέρες εμείς.
0: Είπαμε, άλλο δουλειά, άλλο παλιό δουλειά, έτσι. Τέλος πάντων, εντάξει. Δεν ήθελα, λέει, να κάνω και σχέσεις και αυτό το να τ' άλλο. Αφιερώθηκα μέχρι είχα ορκιστεί να κάνω σεξ.
1: Ναι.
0: Με το πρώτο μου γκράμι.
1: Όχι με το πρώτο γκράμι, φαντάζομαι. Με το.
0: Όχι με αυτό, όχι με αυτό που τη έδωσε καλέ το γκράμι.
1: Okay. Λοιπόν, δεν λες που τα κατάφερε σε μια κανονική ηλικία.
0: Είχε 8 υποψηφιότητες στα 62 γκράμι
1: ναι.
0: το 2020.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, και κέρδισε τότε έτσι 4 κατηγορίες.
1: Α, τι σημαίνει αυτό για το σεξ όμως, ότι κέρδισε 4.
0: Πήρε 4 γκράμι, ρε παιδί μου.
1: Φαντάσου τι έγινε μετά.
0: Για το καλύτερο σύγχρονο άλμπουμ,
1: ναι.
0: την καλύτερη solo pop ερμηνεία για το Truth Hurts,
1: ναι.
0: και την καλύτερη παραδοσιακή R&B ερμηνεία για το τραγούδι Jerome.
1: Α, το Jerome, αυτό είναι καλό. Ναι.
0: Δεν κρατιότανε.
1: Δεν κρατιότανε.
0: Σου λέει 30 έφτασα.
1: Όχι, η ερώτηση.
0: Πλακώθηκε, πήρε 4.
1: 4, αυτό ήθελα να πω.
0: Δεν την ξαναείδε ο ήλιος.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Όταν έρχεται η Βασιλεία μέσα στο στούντιο, εσύ γιατί την κάνεις? Άστην, από μακριά είναι. Γεια σου, Βασιλεία.
0: Έρχομαι με μία είδηση από τη Λάιφο.
1: Α, μας.
0: Ο αυτοκρατορικός πιγκουίνος χαρακτηρίστηκε πλέον είδος υπό εξαφάνιση, καθώς η κλιματική αλλαγή φέρνει το σύμβολο της Ανταρκτικής ένα βήμα πιο κοντά στον αφανισμό, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Προστασία της Απειλούμενης Άγριας Ζωής. Η αλλαγή της κατηγορίας τους από σχεδόν απειλούμενο σε απειλούμενο, που πραγματοποίησε η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης, IUCN, υπογραμμίζει την υπαρξιακή απειλή που αντιμετωπίζουν τα είδη που εξαρτώνται από τον πάγο, καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη αναδιαμορφώνει ριζικά την παγωμένη Ήπειρο. Οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι βασίζονται στον σταθερό θαλάσσιο πάγο, ουσιαστικά πλατφόρμες από παγωμένο νερό του ωκεανού, για να ζουν, να κυνηγούν και να αναπαράγονται. Ο πληθυσμός τους έχει μειωθεί δραματικά, καθώς η υπερθέρμανση που προκαλείται από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έχει οδηγήσει στη διάλυση του θαλάσσιου πάγου νωρίτερα μέσα στο έτος. Η IUCN, ένα παγκόσμιο δίκτυο επιστημόνων, κυβερνήσεων και οργανώσεων προστασίας της φύσης, δήλωσε ότι οι αλλαγές στον θαλάσσιο πάγο αναμένεται να μειώσουν κατά το ίμιση τον πληθυσμό των αυτοκρατορικών πιγκουίνων μέχρι τη δεκαετία του 2080. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή αποτελεί τη σημαντικότερη απειλή για τους αυτοκρατορικούς πιγκουίνους, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Φίλιπ Τράθαν, μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων της IUCN, που εργάστηκε για την αξιολόγηση της κόκκινης λίστας. Η κόκκινη λίστα απειλούμενων ειδών τηρείται από την IUCN και αποτελεί την παγκόσμια αναφορά για την κατάσταση εξαφάνισης φυτών, ζώων και μυκήτων. Υπάρχουν 6 κατηγορίες, από την κατηγορία ελάχιστος κίνδυνος έως την κατηγορία εξαφανισμένο. Οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι κατατάσσονται πλέον 2 βαθμίδες κάτω από την κατηγορία εξαφανισμένο στη φύση, ένα είδος που επιβιώνει μόνο σε αιχμαλωσία και όχι στη φύση.
1: Μάλιστα. Κόκκινη λίστα. Αυτή σε λίγα χρόνια τη βλέπω να μπαίνει και στις λαϊκές. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλεία.

0: Let me express how I feel towards our breaking. My world starts quaking with this.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
4: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
4: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
4: Ακούγεστε.
6: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
8: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
9: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους